0: ώρα. Έχει ξεχάσει όλο το σόιπ. Τι μου και μου.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό μου.
0: Ποιον έχει, ένα θείο έχει εκεί πάνω από πάνω.
1: Ο θείος ο Γιώργης.
0: Έλα ρε, αρχοντούλα.
1: Εσύ είσαι θεία Γιώργη.
0: Τι κάνεις, παιδί μου. Ποιος είναι, είπα να πάρω κι εγώ, λέω, μετά από τόσο καιρό.
1: Καλά στην Αθήνα είσαι.
0: Ήρθα στην Αθήνα γιατί ήρθα κάτι εξετάσεις να κάνω.
1: Α, έχει, η φωνή σου έχει όμως κάπως βραχνιάσει.
0: Είμαι λίγο άρρωστος. Έχω ποδάγρα και ήρθα κάτω να κάνω κάτι εξετάσεις. Και με λένε η αρχοντούλα έχει γενέθλια. Λέω να την πάρω οπωσδήποτε.
1: Να είναι καλά.
0: Μας έχει ξεχάσει, καλά. Λέω η αρχοντούλα.
1: Όχι, μωρέ, δεν σας έχουμε ξεχάσει καθόλου. Σας μελετάμε.
0: Δεν μας μελετάτε, αλλά μας μελετάτε λες και φύγαμε από τη ζωή. Τι μας μελετάτε, σκοπός είναι να μας μιλάτε. Αν πεθάνουμε, δεν θα μας μελετάτε.
1: Όχι,
0: θα... Έτσι είναι, αρχοντούλα μου. Όταν θα φύγουμε, θα μας μελετάτε. Και τώρα που ζούμε, μας μελετάτε.
1: Όχι,
0: σκοπός
1: εντάξει.
0: Είναι τώρα να μας μιλάτε. Να σε ρωτήσω κάτι. Η φίλη σου η Βίκη τι κάνει.
1: Η φίλη μου η Βίκη, ποια φίλη μου Βίκη.
0: Δεν έχεις μια φίλη Βίκη που την αγαπάς πολύ.
1: Έχω.
0: Μια κολλητή.
1: Ναι.
0: Αυτή σου έκανε φάρσα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Ήτανε.
1: Πρωί.
0: Ποιος είναι ο θείος, ποιος θείος είμαι εγώ, αρχοντούλα ποιος ήμουνα. Ποιος ο Γιώργος.
2: Ο θείος Γιώργης από την Καβάλα.
0: Από την Καβάλα.
1: Αχ, δεν μπορώ, ξέρετε, είσαι η πρώτη που μου έρχεστε για τα γενέθλια μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Και το μόνο που με σκεφτήκατε, δεν έχετε συγκινήσει και λέω, καλή, να είναι καλά.
0: Ελίγια μου, εύχομαι να σε πάρουν πολλά τηλέφωνα σήμερα. Είμαι σίγουρος τώρα ότι η Βίκη κάπου θα ακούει και θα έχει πέσει κάτω, να ξέρεις, έτσι.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Μας που κάνει το πιο πολύτιμο αγαθό.
7: Σωστό.
6: Είναι το νερό.
7: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
6: Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να βράσουμε μακαρόνια.
8: Γενικά
6: οι άντρες με μουστάκι είναι πιο όμορφοι από τις γυναίκες με μουστάκι.
9: Α, αυτό είναι αντικειμενικό.
5: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
10: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Σπύρο μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Θέλω να σου πω ότι σήμερα, τι έχει σήμερα.
7: Εφορευτική επιτροπή.
5: Σπύρο, μας ακούνε. Έχετε επέτειο, Σπύρο.
6: Ποιος είναι?
7: Κοίταξε να δεις, αναλαμβάνουμε να υπενθυμίζουμε σε συζύγους, συντρόφους, τις επαιτίους.
6: Ωραία.
8: Είμαστε υπηρεσία υπενθύμησης.
7: Οπότε αυτή
8: σήμερα
5: δεν κλείνεις 5 χρόνια μαζί με τη Σοφία.
6: Ναι.
7: Ωραία.
5: 7 Ιουλίου δεν παντρευτήκατε.
7: Λοιπόν.
6: Μάλιστα.
5: Τότε τι.
7: Σε μία ώρα σε περιμένει άνθρωπος από κάτω να πας να τις αγοράσεις δώρο.
5: Και θα το πληρώσουμε εμείς. Τέλεια.
8: Δεν μας έχει καταλάβει ο Σπύρος.
5: Δεν έχεις καταλάβει, Σπύρο, έτσι. Ποιοι είμαστε?
6: Προσπαθώ.
8: Είμαστε 4. Κλείνουμε 5 χρόνια κι εμείς.
7: Και ένας ο Καλούδης 5.
6: Ποιος?
8: 6 με 10, σου λέει κάτι.
5: Λοιπόν, θα σε αφήσουμε έτσι. Εμείς δεν θα το πούμε από ποιος. Μόνο θα σου πούμε ότι σε αγαπάει πάρα πολύ η γυναίκα και σε ευχαριστεί πάρα πολύ για το μικρό σας θαυματάκι, την κορούλα σας. Είναι περήφανη που είσαι ο άνθρωπός της και ότι η κόρη σου έχει τέτοιο μπαμπά. Οπότε θα πούμε και ένα.
8: Χρόνια πολλά!
5: Για να σε καλά, φιλάκια πολλά! Γεια σου
8: και. Άμα μάθει ποιοι είμαστε, θα
5: σε ξαναπάρε. Φιλάκια πολλά.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop. Mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Οι απορίες του Παναγή. Απορία 1.
6: Σκέφτηκα την καινούργια ταινία του αυτονό.
7: Απιανό.
6: Παλεύει μια αρκούδα.
7: Παλεύει με μια αρκούδα.
8: Δικάπριο.
6: Και έχουν πάθει όλοι σοκ, λέει.
7: Γιατί
6: είναι καταπληκτή. Είναι πολύ ωραία η αρκούδα. Τι γιατί, ρε Παναγιώτη, με τις ερωτήσεις σου.
5: Απορία 2.
7: Καλημέρα σας.
6: Βρες ένα τραγούδι, φίλε, του Πέτρου του Πιλαρινού να το βάλουμε.
7: Άμα δεν βρεις, βάλε κάτι άλλο.
6: Η Αλκατράς που είναι το συγκρότημα στο Tonight, έχουν κανένα τραγούδι. Δεν
7: σαν Αλκατράς εννοείς.
6: Όχι, σαν Led Zeppelin.
7: Σαν Led Zeppelin, δεν έχει βάλει τίποτα.
5: Απορία 3.
6: Έσω σου δεν ξέρεις τι είναι, Παναγιώτη.
7: Όχι.
6: Έσω σου δεν ξέρεις. Έλα τώρα σοβαρά τώρα.
7: Τι είναι το εσουσούδου?
6: Είναι που όταν φορήσεις στον δρόμο και φοράς τώρα σοβαρά δεν ξέρεις τι είναι
7: εσουσούδου. Τι είναι το εσουσούδου? Κάτι μεσοβιατική είναι το δεύτερο σου.
6: Μπράβο, πολύ καλά.
7: Δημοκρατία.
8: Δημοκρατία δεν νομίζω να είχαμε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείτε.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα χείλη.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Είναι ο άλλος δίπλα και μιλάει στο τηλέφωνο μισή ώρα.
5: Ναι.
4: Μάλλον το κρατάει το τηλέφωνο μισή ώρα, το κρατάει στα αυτιά του και δεν μιλάει.
5: Mm-hmm.
4: Ακούει.
6: Τι ακούει.
4: Δεν ξέρω, μάλλον με τη γυναίκα θα μαλώνει, αφού δεν λέει τίποτα.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς, in the

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Φτερνίσματα countdown.
2: Άστα το δεμήτω. Αλλά πάντως αυτό ήτανε.
3: 2.
4: Περνάγαμε ωραία.
3: 3.
2: Θα το πιέμε τσιμπρονά.
3: 4.
4: Ουσίες.
3: 5.
4: Το μυαλό.
3: 6. 7.
4: Άντε πάλι.
5: Άντε πάλι.
3: 8.
4: Τα ζήσαμε παρέα.
3: 9.
5: Τι να κάνω ρε.
4: Που τώρα ζούμε σαν άνθρωποι.
2: Άστα το δούμε.
3: 10, 11.
2: Έλα, δώστε να μοιάσει το κεφάλι να τελειώνουμε.
3: 12.
2: Έλα ρε, δώστε να σου λέει να διδάψουμε το πίσω να τελειώνουμε.
6: Έλα να φτιάρει.
3: Αλφα FM
0: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman και να μπεις στο nation.stoichman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να τους ξαναπούμε, τους λέμε κάθε μέρα και τους ξαναλέμε, αλλά επειδή μας ρωτάτε κιόλας, εσάς τους λέμε καθημερινά. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε Viber, το Viber του σταθμού μας που είναι 6936101022 και να σου πω ότι το έχω εδώ ανοιχτό μπροστά μου στην οθόνη, στο laptop, γιατί πολλές φορές λέτε ότι γιατί τα μηνύματα δεν γίνονται μπλε, δεν διαβάζονται, δεν ξέρω παιδιά, γιατί εμείς το Viber δεν το βλέπουμε από κινητό, το βλέπουμε από laptop. Οπότε μήπως είναι εκεί λίγο το way που γίνεται. Πάντως να ξέρετε τα μηνύματά σας τα βλέπουμε όλα και τα διαβάζουμε όλα. 6936101022 είναι το Viber του Σφαίρα. Τώρα έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok, έχουμε και τα πάντα, έχουμε και Instagram, έχουμε και όλα, τα έχουμε όλες τις πλατφόρμες, μόνο Snapchat δεν έχω, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μην με ρωτάτε το γιατί, δεν το ξέρω, δεν έτυχε μάλλον. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην σου τύχει κάτι που να μην ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις, γιατί με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τι καλύπτει τελικά η ασφάλεια φυσικών φαινομένων στην ασφάλειά μου. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό όμως είναι το να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα όλα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς καμία απολύτως ασάφεια. Και είναι το πιο σημαντικό αυτό σε μια ασφάλεια, γιατί όλοι τα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Αλεξάνδρα έχει στείλει εδώ ένα email, παιδιά. Είναι σεξουαλικό, αλλά θα σας το πω εντάχει για να τελειώνουμε. Παιδιά, ξενέρωσα τόσο πολύ που σκέφτομαι να χωρίσω. Αυτό είναι ο τίτλος που έβαλε στο email.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό αυτό το email, αλλά εφόσον η Αλεξάνδρα το έστειλε, εγώ θα σας το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο τέλος πάντων. Η Αλεξάνδρα, αγαπητά μου παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, είναι 2 χρόνια παντρεμένη, ετοιμαζόντουσαν τώρα να πάνε για παιδί, μέχρι λέει που ο σύζυγός μου μου βγάζει κάποια περίεργα καπρίτσια στο κρεβάτι.
1: Τις βγάζει προβλήματα.
0: Τις βγάζει, ναι, το τελευταίο δίμηνο. Okay, δεκτώ ότι μπορεί να θέλει 2-3 πράγματα να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή παρακάτω. Ναι, μου έχει ζητήσει διάφορα πράγματα. Δεν σας μιλάω για σεξ toys, για μεταμφιέσεις και για τέτοια. Όλα αυτά τα έβρισκα σε ένα λογικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν έτσι ξαφνικά έγινε.
2: Τι γούστα τη βγάζει.
0: Σάββατον λένε τον.
1: Σάββατον το λένε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω και αυτό. Το είπα τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε πολύ θέμα.
1: Κοινό όνομα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ ότι την περασμένη λέει εβδομάδα. Πώς να σας το πω τώρα αυτό, γι' αυτό σας
1: λέω. Ο Σάββας είναι γλεντζές.
3: Όπως το λέει, διάβασε το. Καθαρή ανάγνωση.
1: Είναι καθαρή ανάγνωση. Ξέρεις,
2: έχεις δικά σου λόγια.
0: Ωραία, θα το πω αυτό. Μου ζήτησε, λέει, να βάλω το δάχτυλο.
1: Όχι, μη συνεχίσεις.
2: Εγώ τι να γράψω, ρε Παναγιώτη.
1: Στο μέλι.
3: Μ' αρέσει.
0: Στον προκτό του.
1: Θεέ μου.
2: Θες να του βάλει δάχτυλο, ρε Παναγιώτη. Πρέπει να πεις όλο αυτό.
1: Γιατί είπες προκτό.
0: Εγώ το είπα για καλύτερα. Να του βάλω δάχτυλο, λέει, αλλά είπα να μην το πω έτσι.
1: Ο ασκητής εσύ που τα λες επιστημονικά. Τι πρόκτους και δεν τι κάνουμε κολονοσκόπηση.
3: Τα λέω έτσι, δεν σας αρέσει. Δεν μιλάω, δεν σας αρέσει.
2: Έχει πρόβλημα με το προστάτη.
0: Όχι, κανένα.
1: Άρα γιατί να το.
0: Παιδιά, λέει αλήθεια, σας το λέω. Ξενέρωσα πάρα πολύ, λέει η Αλεξάνδρα. Το θεώρησα, λέει, τρομερή ανομαλία αυτό το πράγμα. Και ότι ξενέρωσα τόσο πολύ, σταμάτησα επιτόπου. Ό,τι κάναμε, σταμάτησε. Και σκέφτομαι πάρα πολύ. Είμαι ξενερωμένη φουλ, του το έχω πει και του το έχω δείξει κιόλας. Και σκέφτομαι πάρα πολύ
1: γιατί
0: σοβαρά να χωρίσω.
1: Γιατί ήθελα να του βάλει το άλλο στον προκτό, τι ήθελα να κάνει reset.
0: Βάλτο λίγο.
1: Reset του factory settings.
0: Ναι, Γιώργο, σταμάτα το. Λες, αισθάνομαι άσχημα και μόνο που το
1: του βάλει και στο αυτί.
0: Γιώργο! Θα το κάνει reset.
1: Θα βλέπεις το Σάββατο την πρώτη μέρα που το γνώρισες. Είναι γνωστό αυτό.
3: Factory reset.
1: Ναι. Για πολλή ώρα ή hard reset.
0: Έλα Γιώργο, σταμάτα να το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι.
3: Ένα στο αυτή και ένα στο πρώτο.
0: Μα ψάρωσα και εγώ που το διάβασα, φαντάσου. Ένα στο αυτή λέει.
2: Μα τι mail είναι και αυτά που έρχονται, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και εγώ πάμπολες φορές ότι μπορεί να.
1: Γιατί δεν το δοκίμασες,
0: να στε... όχι, δεν έχω σκεφτεί.
1: Έλα, Παναγιώτη, τώρα σου βγήκε αυθόρμητα, πες το.
0: Όχι, ότι μπορεί κάποια mail από αυτά που έρχονται, ναι, να τα γράφουν και έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε γι' αυτό εγώ σας το διάβασα.
1: Εσύ ξεχρέωσες, όχι, είσαι τυπικός.
3: Μπορεί κάποιος να το ζει εκεί έξω, ναι, αυτό το πρόβλημα.
2: Μπορεί να το ζουν πολλά ζευγάρια. Τέλος πάντων, τώρα αυτό μπορεί να του πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
2: Μα του πει την αλήθεια, γιατί
0: μα,
2: δεν το δει.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι του το είπε και σταμάτησε και ότι έκανε γιατί ξενέρωσε. Αλλά αυτή έχει φάει, λέει, τρελό ξενέρωμα και θέλει να χωρίσουνε. Επειδή το θεώρησε ανομαλία.
2: Ωραία τώρα. Δεν είναι τίποτα.
0: Ένα τσούξιμο θα νιώσεις.
4: Την HD ελεφαντιστούν.
0: Ωραία, τι τη. Άρα λοιπόν η Νάντς τοποθετείται και τη λέει ότι είναι υπερβολική και ότι δεν χρειάζεται να φτάσει στο χωρισμό, αρκεί να πει ότι δεν σου αρέσει.
2: Να του πει ότι ξέρει κάτι.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Ότι δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές μπορεί να μας ζητήσει κάτι ο σύντροφός μας που εμείς να μην το θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν το ήθελε, είναι ότι την ξενέρωσε και μόνο που τη το ζήτησε.
2: Ρε παιδί μου.
1: Έχει μεγάλα δάχτυλα.
2: Για πολλές περιπτώσεις κάτι που εσένα μπορεί να σου αρέσει.
0: Νύχια που έχετε, βλέπω εδώ τον Ιχάκη στο κόκκινο τώρα.
2: Πώ κάτι τον ενοχλούσε και ήθελε να το βγάλει.
4: Και εμένα μ' αρέσει.
2: Μπορεί να ήταν ιατρική άποψη το θέμα.
0: Εγώ πάλι να τοποθετηθώ και εγώ για να τοποθετηθούν και οι άλλοι δύο εδώ μετά. Ναι. Θεωρώ ότι ο τύπος έχει αρχίσει και βγάζει ανομαλίες. Δεν ξέρω για ποιο
2: σιγά
0: λόγο.
2: Ρε,
1: άντε κατευθείαν να τα χαρακτηρίσει όλα ανομαλίες εσύ.
0: Και εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε και ότι θεωρώ ότι μετά θα έρθουν και άλλες ανομαλίες γιατί έτσι του έχει γυρίσει τώρα το μυαλό.
1: Ποιο είναι ο Λουκά, είσαι, τι είναι αυτά.
0: Να τον χωρίσει.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το τι συμφωνούν δύο άνθρωποι να κάνουν στο κρεβάτι τους είναι πρόβλημά τους και θέμα τους. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, ναι, από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, εγώ θα τη πω να χωρίσει.
1: Κάτσε ρε Πανάγη, δηλαδή σε σεξουαλική.
2: Παντρεμένοι 2 χρόνια πηγαίνουν για παιδιά χωρίσουν γιατί τη ζήτησε αυτό.
1: Εδώ χωρίζει ο κόσμος για ψιλουπίδημα.
0: Σου λέει ότι έχει αρχίσει και μου βγάζει να τα σεξ toys, να τη μεταμφιέσει.
2: Εντάξει, ρε, εσύ, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Του ζήτησε δάχτυλο στον ποπό, τι θα του ζητήσει μετά.
5: Είχε φαγόρα από μέσα.
1: Πώς έχει μοροίδε, κάτι γι' αυτό να του ψάξει. Κάποια μόλις στο νερό έχει αλλάξει το pH.
0: Αν έχει μοροίδε, πώ θα τη βάλει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μια φαγούρα. Ο κόλλος θέλει πάντα λάδι.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Εγώ τι.
0: Εσύ.
1: Εγώ κανονικά δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Να το βάλει.
1: Να το βάλει.
0: Αφού δεν θέλει. Και έχει ξενερώσει τη ζωή της.
1: Τώρα τι θα κάνει τώρα, θα πάει κόντρα στο αυτό.
0: Σε ποιο.
1: Εδώ υποτίθεται πηγαίνω για σοβαρά με τον άνθρωπο εξερευνών.
0: Για σοβαρά πράγματα. Πριν το πιάσουν όμως όλα αυτά.
1: Πριν το πιάσει φαγούρα.
0: Πριν το πιάσει φαγούρα.
1: Τι να σου πω τώρα, με φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί σε φέρνω, τι να κάνει.
1: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο. Για σένα.
1: Ναι, ωραία. Να του κάνει μια κουβέντα, μήπως ξέρω εγώ να πήρε ή μου ήρθε ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν αυτή στο χωρισμό. Σημαίνει ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιοι.
0: Ξενέρωσα, λέει ρε παιδί μου, ξενέρωσα με αυτό. Είχα ξεκινήσει ήδη να ξενέρωνω με όλα τα άλλα που ζήτα και μεταμφιέσει και τέτοια. Αλλά αυτό ήταν το. Το τελευταίο. Τι να σου πω. Νίκο, εσύ.
3: Με κάλυψε ο Γιώργος.
0: Δεν είπε και τίποτα, πώς σε κάλυψε.
3: Φαντάζομαι, καλύφθηκα.
1: Με τις μεταμφιέσεις ήταν καλά, δηλαδή αυτή.
0: Δεν τη άρεσε, δεν τρελάθηκε, αλλά λέει: οκ, πάμε να το κάνω το χατήρι.
1: Βλέπουν μαζί your face. Σας μαμίλια.
0: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Παιδιά, δεν ήξερα ότι θα σας κολλήσει στον τοίχο τώρα ένα τόσο απλό δίλημα. Δηλαδή, εγώ.
1: Πού το βλέπεις και εσύ απλό. Απλό δεν είναι.
2: Δεν είναι απλό, παιδιά, δεν είναι κάτι.
0: Για μένα είναι απλό, εφόσον ξενέρωσε να χωρίσει.
1: Ναι, αλλά λένε Παναγιώτη το σημείο G του αντρός. Ναι. Είναι εκεί μέσα. Εκεί πρέπει να ψάξεις.
3: Για ψάξε.
1: Ψάξε λίγο τώρα που καθόμαστε.
0: Ναι, δεν θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω γιατί υπάρχει γιατί? Το political correct που.
1: Πολιτικό. Άμα σου λέει ο άνθρωπος τώρα, ο σεξολόγος, ο ασκητής που λέει για προκτούς και τέτοια. Αυτός λέει χρησιμοποιείται τις λέξεις με ζόκαρες.
0: Ναι.
1: Επιστημονικά και σου λέει ότι το σημείο G του αντρός
0: ναι.
1: είναι εντός του προκτός.
0: Ναι.
1: Θα στον κάνω εκεί πείμα.
0: Ωραία.
1: Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακαλύψει τι είναι αυτό ρε φίλε που πατάς το κουμπί και τρέχουν οι βρύσες.
0: Ωραία, αυτό που θέλει αυτός να ανακαλύψει την άλλη την ξενέρωσε φουλ. Όμως αυτό είναι το δίλημα.
1: Ναι, αλλά η σχέση τους.
2: Παιδιά, να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, θα τον αφήσει αυτό να πάει να εξερευνήσει το σημείο G του με κάποια άλλη. Πώς το σκέφτεται
0: αυτό. Φοβάται μην τον εξερευνήσει με κάποιον άλλον. Αυτό
2: έλα,
0: φοβάται.
2: Μωρέ τώρα, περιβολικά. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
0: Να κλείσετε το ραδιόφωνο σας για να σας ακούσουμε με απολύτω.
6: Μπράβο σας.
0: Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
6: Είμαι η Σοφία.
0: Η Σοφία. Σοφία, μου είπε ότι σου έχει τύχει κάτι παρόμοιο.
6: Λοιπόν, όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Να τοποθετηθώ αρχικά να πω ότι αυτό δεν είναι λόγο για να χωρίσει. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολικό. Από το που είπε και ο Γιώργος, κάτι άλλο. Άμα θέλει να ψάξει ο άλλος να βρει μια αφορμή, ψάχνει και βρίσκει. Θα πω όμως κάτι, εκεί πέρα πίσω στην περιοχή υπάρχει ένα σημείο.
1: Να το,
0: το τζίπι λέει ο Γιώργος.
6: Που φτιάχνει τους άντρες και συνδέεται κάπως με το περίνεο και κάπως τους ερεθίζει.
0: Τι είναι το περίνεο,
1: μάμα? Περίνεο, προκτήδι, έχω παλαβώσει σήμερα με εσάς.
6: Πάντως θέλω να πω ότι σεξουαλικά δεν είναι, δεν θεωρώ ότι, δεν μου έχει τύχει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Γιατί έναν άντρα το φτιάχνει. Αν ο άλλος κάπως έχει βρει κάτι τώρα διάφορα και της βγάζει καινούργια γούστα, οκ, okay, fine, να το δοκιμάσουν. Δεν θα είναι έτσι κάθε μέρα προφανώς.
0: Okay.
6: Αλλά είναι κάτι που ερεθίζει τον άντρα και τον φτιάχνει.
1: Ορίστε, πάμε.
6: Αυτό.
2: Δεν θέλει να τον φτιάξει.
6: Δεν θέλει να τον φτιάξει. Αυτός δέχεται να φτιαχτεί με τη γυναίκα του.
0: Τώρα να σας πω κάτι, το γενικοποιείτε πάρα πολύ γιατί λέτε ερεθίζει τον άντρα. Ας πούμε, εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Προσωπικά θα σας ρωτήσω, ναι. Τώρα έχει ενδιαφέρον.
6: Πες μας προσωπικά.
0: Δεν θα έκανα, δεν θα μου άρεσε κάτι τέτοιο και σαν σκέψη να το έκανα.
6: Εγώ που το έχω ακούσει πάντως από κάποιους.
0: Άρα και εσείς δεν το έχετε ζήσει, το έχετε ακούσει. Άρα δεν ερεθίζει όλους τους άντρες.
6: Θα σου πω όμως, ναι. Όταν το άκουσα, είχε συμβεί το εξής. Ένας τύπος, ας πούμε, κάπως το είχε νιώσει, εν πάση περιπτώσει, και κάπως μετά το ζήτησε από τη σύντροφο. Μπορεί αντίστοιχα και αυτός, τώρα που πήρε θάρρος μετά από 2 χρόνια γάμου, σου λέει: έλα εδώ, κορίτσι μου,
0: ναι,
6: να κάνουμε και έτσι κι αλλιώς.
1: Όλοι συζητάνε για αυτό το πράγμα. Εγώ τι είμαι.
0: Άρα
1: δηλαδή.
0: Εσένα, άρα εσένα δεν θα σε ξενέρωνε κάτι τέτοιο.
6: Εμένα δεν θα με ξενέρωνε προσωπικά, όχι.
0: Okay, okay.
6: Αλλά έχει να κάνει και με το πόσο open είσαι γενικά στο κρεβάτι. Αυτό που εκείνει στο κρεβάτι
0: σωστό.
6: Του καθένα. Κάνε τη γουστάρι και δοκιμάζει ό,τι θέλει. Και απ' έξω μπορεί να είσαι μπροστά, ξέρει.
0: Ναι,
6: να μην πάει το μυαλό σου ότι αυτό το βράδυ κάνει τέτοια.
0: Κάνει όργια.
6: Καλά, δεν το θεωρώ όργιο αυτό, αλλά.
0: Όχι, γενικά
1: δεν είναι όργιο.
6: γενικά προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι κρεβατιού πρέπει να είναι όλοι ανοιχτοί και να γουστάρουν και να το απολαμβάνουν. Ό,τι και αν είναι.
0: Μ' αρέσεις.
6: Με όποιο τρόπο και αν γίνεται.
0: Μ' αρέσεις. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
6: Και εγώ, παιδιά,
0: καλημέρα. Γεια, γεια, γεια. Θα βγάλουμε ακόμα μία τηλεφωνική.
1: Ναι, πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα βάζατε μίζα. Άμα δεν παίρνει μπρος αλλιώς.
0: Θα θέλαμε να βγάλουμε και έναν
1: άλλο.
7: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γυναίκες, φουλ.
6: Θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα.
0: Βεβαίως, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Πώς σας λένε?
6: Μιμίκα είμαι.
2: Γεια σου, Μιμίκα μας.
6: Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Ο Παναγής εδώ έχει σοκαριστεί. Θέλετε να χωρίσει τα παιδιά.
0: Δεν είπα να. Ρε, παιδιά, δεν είπα να χωρίσουν τα παιδιά γι' αυτό. Είπα ότι εφόσον η τύπησα έφαγε τόσο τεράστιο ξενέρωμα που μας λέει εδώ, να χωρίσει. Αυτό είπα.
1: Πάλι το είπες. Να χωρίσει, είπες.
6: Ναι, ναι. Εννοείται ότι εντάξει, τη γνώμη μας θα την πούμε και είναι ανέμακτη. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να επηρεαστεί. Η κοπέλα.
0: Ό,τι είναι να κάνει, θα το κάνει.
6: Η κοπέλα το έγραψε σαν προβληματισμό και στο πλαίσιο των διλημάτων τη εκπομπή κτλ. Και θα πούμε τη γνώμη μας, εννοείται δεν χωρίζεις ρε παιδιά τώρα, μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται δεν χωρίζεις, ορίστε όλοι που λένε Παναγή.
6: Απ' την άλλη όμως η συμβουλή μας θα ήταν ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις.
1: Αυτό θέλει και αυτός.
6: Ο άνθρωπος την εμπιστεύτηκε, της είπε ένα θέλω του σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι το σεξουαλικό. Έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκαταβατική και λίγο πιο δεκτική. Όχι να το κάνει, αλλά να το συζητήσουμε.
0: Και δηλαδή, να μην φάει τόσο ξενέρωμα, εννοείς.
6: Να του πει όμως. Όχι, να το φάει το ξενέρωμα είναι δικαίωμά της.
0: Okay.
6: Όμως να του το συζητήσει, να του πει ότι εγώ ξενέρωσα. Και να το συζητήσουν, δεν χωρίζει.
0: Καλά, του το είπε.
2: Εσύ
0: το είπε, λέει.
2: Τα συζητάς, ας πούμε, με τον σύντροφό σου ότι ό,τι σε ενοχλεί, ό,τι σου αρέσει. Ζητάς, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο να συζητάς.
6: Ιδανική σχέση δεν υπάρχει. Θα ήθελα να το συζητάω. Δεν είμαι εγώ η τέλεια. Όμως θα έπρεπε.
2: Θα ζητήσεις με ευκολία στον σύντροφό σου αυτό που θέλεις να σου κάνει. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε.
6: Ναι. Αυτό είναι το
2: γιατί. Γιατί τη λες εσύ τώρα στην άλλη να χωρίσει.
6: Παιδιά, η επιτυχία της σχέσης είναι να μιλάμε και μάλιστα να μιλάμε και πριν παντρευτούμε.
2: Μα εσύ τώρα τις λες για κάτι που τη ζήτησε ο άλλος και ανοίχτηκε, να του πει να τελειώνει. Γι' αυτό δεν φοβούνται οι άνθρωποι και δεν μιλάνε.
6: Έπρεπε να το συζητήσουν, εννοώ να του δείξει ότι. Όχι να του πει ότι εξενέρωσα με άσχημο τρόπο, να το συζητήσουν, να του
0: παιδιά,
6: πει τη γνώμη της.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα να τον χωρίσει επειδή ζήτησε
2: έτσι
0: να του κάνει αυτό. Δεν είπα.
2: Ήμασταν μπροστά όλοι.
0: Εγώ είπα να χωρίσουν επειδή εκείνη μου λέει ότι έχω φάει τεράστιο ξενέρωμα και δεν θέλω να ξανακάνω έρωτα μαζί του.
2: Δεν τώρα από ένα γάμο για μια βλακία τέτοια.
0: Αυτό θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν ζήτησα.
2: Πολύ ξεκάθαρη βλακία.
0: Όχι, δεν του είπα να χωρίσουν επειδή του ζήτησε. Ζήτησε να του κάνει αυτό, επειδή ξενέρωσε. Αυτό.
2: Σιγά μου,
0: τι να τη πω, μην ξενερώσει.
2: Τόσα πράγματα ξενερώνουμε καθημερινά.
0: Ωραία, τι να τη πω, μην ξενερώσει.
2: Όχι, δεν βρει, χωρίζω.
1: Άιντε.
6: Πρέπει οι γυναίκες να έχουμε τα μυαλά μας περισσότερο ανοιχτά και οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες πρέπει να μην τους διώχνουμε τους άντρες από το κρεβάτι μας. Πρέπει να τους κρατάμε ακούγοντάς τους. Όχι να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε.
0: Αλλά να το συζητάμε.
2: Γιατί άκουσες τι είπε, κυρία. Δεν φοβάται τις γυναίκες, τους άντρες φοβάται.
6: Έλεος με τα ταμπού, έλεος με το καθώς πρέπει, έλεος με τα πάντα.
0: Μάλιστα. Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
6: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Αμέσως.
6: Σας αγαπώ πολύ, σας ακούω από την πρώτη μέρα, σας λατρεύω, είμαι φανατική. Αν και δεν μπαίνω κάθε μέρα, δεν μπορώ να μπω κάθε μέρα στο TikTok. Την Άνση την ακούω φανατικά στα ζώδια, τρελαίνομαι. Δεν ξέρω τι θα κάνω το καλοκαίρι που θα σας χάσω.
2: Με παίρνεις τηλέφωνο, σας τα λέω, Μιμίκα.
6: Τρελαίνομαι. Που θα σας χάσω γενικά όλοι, παιδιά. Και να δώσω φυσικά και πολλά φιλιά στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, τον Τεντά.
2: Εννοείται, γιατί ο Μανώλης πραγματικά έχει δώσει πόνο ο άνθρωπος.
6: Είναι, παιδιά, έχετε καταλάβει το ένα χιλιοστό από το τι άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος. Με αυτό το λίγο που του έχετε μιλήσει και με αυτό που ξέρετε ότι κάνει. Δεν φαντάζεστε.
2: Συγχαρητήρια και στα δυο σας, γιατί χαιρόμαστε να έχουμε τέτοιους ακροατές.
6: Σας αγαπάμε πολύ. Σας φιλώ πολύ. Χάρηκα πολύ που σας έπιασα.
0: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, Μίκα μου.
8: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτήν που τη ζουν. Ας πούμε, θα διαβάσω εδώ πέρα το μήνυμα που άφησε κάτω από την Inventor ο Κέι Πρόκος. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια, βλέπω εδώ, για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Κέι Πρόκο το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πριν όμως το ακούσετε, να σας πω ότι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, Έχω ανοίξει το φάκελό μου. Έχω εδώ πέρα όλα από το marketing του Σφαίρα, από το marketing του σταθμού, τις ενέργειες που κάνει το marketing του Σφαίρα. Λοιπόν, έχουμε πρώτη μετάδοση, 12 τσιγάρα, νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη. Το ακούτε μέχρι και σήμερα. Μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2, οπότε μένετε συντονισμένοι. Προχωράω παρακάτω. Βλέπω συναυλιάρα του Ακύλα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γιατί ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Είναι την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχω προσκλήσεις. Πόσο έχουμε σήμερα, κάτσε να δω. 26 έχουμε σήμερα, 26 έχω. Έχουμε εμείς και θα δώσει και η Ελίνα και η Ράνια, να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα. Κάτσε να δω πώς. Στο Viber 6936101022 γράφετε Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber 6936101022. Πάει και αυτό, σας το είπα, έτσι να ξέρετε τι συμβαίνει εκεί έξω στην πόλη. Τώρα πάμε για το μεγάλο μας δώρο. Γιατί έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα που σε στέλνει αυτό το ονειρικό ταξίδι. 7 ημέρες. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ και στη Μασσαλία. Πόσο θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα το κερδίσει. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Στέλνετε τώρα μήνυμα, παιδιά. Παραμύθι η Γαλλική Ριβιέρα, να ξέρετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα, Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Σας τα είπα όλα, όλους τους διαγωνισμούς και όλες τις ευκαιρίες να περάσετε καλά. Να πω και τις καλημέρες. Καλημέρα στη Σμαράγδα, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Φεάρα μου, την Γλυκιά που μου στέλνει μήνυμα κάθε πρωί. Στην Ευανθία που επίσης μου στέλνει το μήνυμά της κάθε πρωί. Στον Κυριάκο που μας ακούει από το Εγάλιο, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ και μας ακούτε κάθε μέρα. Τώρα για εσάς τους πολύ πρωινούς, να σας πω επίσης ότι ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε.
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
3: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Ό,τι αντέχει στο χρόνο.

0: χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής...
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο.
6: Μες, είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο. Πώς μιλάω έτσι σήμερα, λες και έχω πάθει μήνυμα κεφαλικό είναι. Κάπως έτσι, χτυπά ξύλο Παναγία μου. Κάπως έτσι λοιπόν ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα Παρασκευή, που η ημέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 26 Ιουνίου 2026. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρό μας. Έχω και τα νέα για τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. Να σας πω όμως τα ωραία τα νέα. Ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο το Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, το λέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει για κάθε λεπτομέρεια και για τον καιρό του Σαββατοκύριακου που το χρειάζομαι εγώ, γιατί την Κυριακή σας είπα έχουμε βάφτιση, βαφτίζω τον δεύτερο το γιο μου, οπότε θέλω να ξέρω τι καιρό θα κάνει, αν θα φυσάει, αν θα έχει ζέστη, αν θα έχει ήλιο, τι καιρό θα κάνει. Για πάντα τώρα, Νικό.
10: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
9: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία για σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Μιας όμως και μιλάμε για τον καιρό, να σου πω ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Είναι κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν κάνεις ζέστη, ό,τι διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκωθείς να πας μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος σου το ήπιε. Γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
11: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
12: Τι να μας κάνει?
11: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
12: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε προχωρικά, Τσερενίκο. Δεν με ενημέρωσε ότι βγαίνουμε. Περίμενε δύο λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να σα πω τα ωραία τα νέα. Να σα πω ότι αν χάλεσαι το κινητό σου. Δεν είναι αυτό το ωραίο νέο, αυτό είναι μη σου τύχη. Χάλεσε το κινητό σου στο η πιο λάθο στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή από παράδοση από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κυριάκο που μας ακούει από τη Μύκονο. Μου έχει λείψει να ταξιδέψω στη Μύκονο, η αλήθεια είναι, Νίκο. Να ξέρεις, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Και βασικά έχω να πάω από τότε που κάναμε το Μάρκο, τον πρώτο μας το γιο. Ωραία η Μύκονος, ωραία χρόνια στη Μύκονο. Και όχι επειδή γίνεται χαμός από ξενύχτια, ποτέ δεν ήμουνα εκεί στα ξενύχτια και στα πιωτά. Αλλά ωραίο νησί, όμορφο νησί με ωραίες θάλασσες, με ωραίες παραλίες. Από την άλλη, βέβαια, όχι ότι εμείς στην Κεφαλονιά δεν έχουμε ωραίες θάλασσες και ωραίες παραλίες. Όχι να τα λέμε κι αυτά. Αλλά η Μύκονος είναι Μύκονο. Ας πούμε, τη Σαντορίνη δεν την έχω εκτιμήσει, δεν έχω πάει. Στη Μύκονο, ναι, στα Νιάτα ήταν με Μυκονάρα γλυκιά. Και πιο ωραία είναι η ζωή στην παραλία στη Μύκονο, η αλήθεια είναι. Εκεί στα beach bar, όχι τόσο το βράδυ. Δεν πολύ έβγαινα. Πήγαινα, κάναμε ό,τι κάναμε στην παραλία εκεί πέρα, πίναμε, ακούγαμε μουσικές και τέτοια. Μετά νωρίς για ύπνο. Μια βόλτα στα σοκάγια και νωρίς για ύπνο. Λοιπόν, είδες τι μας έκανες πριν που μας στέλνεις τα μηνύματά σου από τη Μύκονο. Και τι κάνεις τέτοια ώρα ξύπνιο στη Μύκονο, εσύ, η αλήθεια είναι. Καλημέρα στο Γεράσιμο που μας ακούει από την Κεφαλονιά, στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κέρκυρα, στον Δημήτρη από την Άξο, σε όλους εσάς που έχετε ξεχυθεί στα ελληνικά νησιά μας. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική, απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωή.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, καταλαβαίνετε.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Ναι. Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
2: Καλά, περίμενε, πες, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ, ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε πάρα πολλά, έχουμε μια οικονομική άνεση, βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί. Μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
2: Να το χωρίσεις!
0: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
0: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, ναι, εσύ. Ακούω, Γιώργο.
0: Να μην σας τα απολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
2: Τα κόψει.
0: Δύο. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
0: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
2: Άσε που δεν σε νοιάζει.
0: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το έκανε. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω. Θα μου πει ότι.
2: Θα πει, ναι, ότι είσαι.
0: Ναι.
2: Κρατικό διεύθυντη.
0: Ναι, ναι.
1: Να τη το πούμε.
2: Έχει κόμμα.
1: Δεν στέλνει αλλού.
2: Έχει κόμμα.
0: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά. Ποιο θα τη το πει.
0: Το μπάτζετ φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
2: το δεύτερο,
0: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει πια.
1: Το δεύτερο,
2: Κωνσταντή, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρα και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πηγαίνει το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικό. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
2: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
4: Λέει, πιστέψτε με, λέει εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσα με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς και τελικά δεν έχεις αρκετά χρήματα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, όχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
4: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
4: Τι λες ρε Νάνσκες τώρα.
1: Καλές τον άνθρωπο να συζητήσει.
4: Να πάνε να του πιστεί ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
4: Ότι με έχεις μάθει στα ακριβά δώρα και τώρα μου τα άκοψες τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ, πού ζεις.
2: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοείς δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγες στην Ελένη.
4: Όχι. Τι είμαι, πρικοθύρας είμαι.
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος σου έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
4: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
4: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
2: Εγώ φίλη.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε. Ποια είναι η διαφορά μου.
4: Ναι.
1: Τα ζευγάρια
4: συζητάνε.
1: Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει.
4: Ναι, αλλά,
1: αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
4: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
2: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
4: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
4: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
4: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
2: Αρχικά θα
1: και
2: κάνει κάτι
1: κακό
2: άλλο.
1: Αυτό.
4: Ναι.
1: Γιατί.
4: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν τα.
4: Δεν
1: τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να,
4: και γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρνει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
4: Μπορεί όντως να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί της.
1: Με τη γυναίκα του.
4: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
4: Πολλοί άντρες το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: πράγματα. Μεγάλο λάθος. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
4: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
2: Είσαι ακραίος.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
2: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
4: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
4: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
4: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
4: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay.
4: Ναι. Καταρχάς είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
4: Το κάνει συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
2: Μας έχει ευθυλίσει.
4: Και τις κοκόσανε.
1: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα, το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί
4: όχι
1: να είναι κάτι ακριβό,
4: ακριβό
1: με 200 ευρώ.
4: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1000-1500.
1: Άκουσε με. του καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
4: Έλα Νάντσι μου τώρα.
1: Άκουσε με λίγο.
4: Φτωχό λιμούτσα.
1: Σημασία έχει ότι αυτός σε έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
4: Τις έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πει. 2-11-7-9-31.
5: Αχ, Παναγία μου.
1: Πραγματικά δηλαδή.
5: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Ναι. Λα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλώς το, ναι.
6: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε τώρα.
6: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι γίνεται.
6: Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άντση.
2: Ναι.
6: Και
2: φυσικά.
6: Πρέπει να ανοίξει το στόμα της και να μιλήσει. Γιατί, Παναγία μου, δεν είναι τα ακριβά δώρα.
4: Αλλά...
6: Και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο. Για τη γυναίκα μου.
1: Ορίστε.
6: Αν το κόψω αυτό... Η αξία είναι του δώρου.
4: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο να τα λέμε κι αυτά.
2: 2,80.
6: Κατάλαβες. Πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
4: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες γιατί.
6: Όχι, όχι, λίγο ποιος. Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις τέλος πάντων. Μπορεί όντως, μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
4: Αυτό αλλά δεν, θα το μάθει κιόλας, δεν της το πει, υποθέτω.
6: Πρέπει και κάποιος να το κάπως να ξεμπλοκάρει, να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
4: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
6: Μου έκοψε στα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
1: Δική σου έκφραση.
4: Ωραία. Ναι, αλλά
6: ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Οτομπιάνγκι. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
4: Έτσι, εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει
6: έχεις
4: κάποιο πρόβλημα.
6: Η περιφορά σου είναι διαφορετική.
4: Αυτό έχεις αλλάξει την περιφορά σου. Χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
6: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
4: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άραξε. Τίποτα. Γιατί, καμία αλλαγή συμπεριφορά δεν είπε.
1: Αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφορά.
6: Είναι αλλαγή συμπεριφορά, Παναγία. Γιατί μη κάνοντα δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, την αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
4: Κάτσε όμως ρε εσύ ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
6: Κάπως πρέπει να το συζητήσεις, δεν καταλαβαίνω.
4: Ωραία, ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο, καμία.
6: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
4: Και να σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
1: Μα μου έκανε συνέχεια δώρο και ξαφνικά δεν μου παίρνει τίποτα.
6: Ούτε το αντίφυλλο, ούτε λουλουδάκι.
4: Εγώ παιδιά συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
1: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνει δώρο, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
2: Και σε ποια τα παίρνεις.
6: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
4: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε.
1: Εσύ είσαι πονηρός λοιπόν.
6: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρει τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
4: Δεν ξέρει, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
6: Τη δουλειά μας, της καθημερινότητας μας, με ποιους θα τερμεραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
2: Επαναγή.
1: Εμένα πάντως.
4: Ναι, γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή, μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
1: Έλα ρε Παναγή τώρα.
4: Γιατί όχι.
6: Παναγή,
4: ξέρω, εγώ διαφωνώ.
6: Ναι. Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
6: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζεις 1 ευρώ, πίστεψέ με ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλος σου.
4: Κατάλαβα. Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
6: Ο προβληματισμός λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο
4: παιδιά,
6: μου.
4: Προφανώς αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά, γι' αυτό λέω συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
6: Και να σου πω και κάτι. Και δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
4: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
6: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
4: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πως θα σε συμβουλεύσει.
6: Φυσικά.
4: Δεν συγκρίνεται.
6: Φυσικά. Το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
4: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
6: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παναγή μου, για ιατρικά στη ζωή σου. Θα σε συμβουλέψει ο σύντροφό σου.
1: Έτσι,
6: που σε
1: ζει κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μία γραμμή. Είναι και 30. Έχουμε και το
2: σύντροφο. Αλλά δεν τον ακούτε και πολύ τον Πανάγιο.
4: Δεν ξέρει, παιδιά, ο καθένα την άποψή του.
2: Είναι εγώ λεδάκι του. Φαντάζε.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Το όνομά σας.
8: Γεια, εγώ στη θέση της.
1: Ναι.
8: Έλλη. Εγώ στη θέση της θα κοιτούσα να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι.
4: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Ότι δεν έχει αλλάξει
8: δηλαδή,
4: πουθενά.
8: Δηλαδή βλέπω και συγκεντρώνεται πάρα πολύ στο κομμάτι.
4: Άντε γεια σας. Στα λόγια μου έρχεστε.
8: Στα υλικά αγαθά και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
4: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά. Λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του. Καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
8: Και μένα αυτό δείχνει. Αυτό παρέα. Δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
4: Ναι, δε.
8: Για να τσεκάρει.
4: Πολύ πιθανό.
1: Τι να τσεκάρεις, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις κάνει οικογένεια.
4: Ναι, να, όμως ναι, που την πήραξαν τα δώρα.
8: Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Μα το τσεκάρεις τον άνθρωπο πριν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζεις.
4: Να, όμως που
1: για κάποιο
4: τώρα.
1: Λόγο αλλάζεις. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φθηνό.
4: Το λόγο ότι είναι ακριβό.
1: Που αλλάζεις, εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
4: Τι να πει, Ρινάς, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
2: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
4: Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο.
1: Ναι, να το πει.
4: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ.
8: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να αναφερθεί στο δώρο.
4: Ναι.
8: Αν θέλει τόσο πολύ να το συζητήσει.
4: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
2: Είστε καλά.
9: Ιούνις και Γκούνις στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα ονειρεύονται οι μικροί μας φίλοι. Από νεροτσουλήθρα με πισίνα pop-up και στρώμα ψεκασμού νερού μέχρι παιχνίδια για σαπουνόφουσκες που χαρίζουν ατέλειωτα χαμόγελα. Διάλεξε παιδικά βιβλία για στιγμές δημιουργίας, μικρόφωνο και με Bluetooth για μικρούς star, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι για νερό και άμμο και σετ με κουβαδάκια για ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στην παραλία. Γιατί στα Lidl κάθε παιχνίδι γίνεται η αρχή μιας νέας καλοκαιρινής περιπέτειας. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είναι παρέα μέχρι και τις 10. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα 9 η ώρα έχουμε το πάρτι μας. Παρτάρουμε γιατί το περιμένετε πώς και πώς, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έχουμε όμως και τους φακέλους, παιδιά. 3 χιλιάρικα σερί θα τεταρτώσει το πράγμα. Θα δώσουμε το 4 χιλιάρικο σήμερα, την τέταρτη μέρα σερί. Στους φακέλους έχουμε και beat the bomb, έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα. Με το, άκου τώρα θα σου το πω εδώ πέρα, Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου, ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1 Βέχρο και πραγματικά τελείωσες. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
9: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
10: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
1: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
6: Είστε έτοιμοι? Αφού είμαστε έτοιμοι, θα μας ανάμω. Που πέρασα εδώ.
7: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
10: Να τα πραγκιάσω.
11: Πρωινά κρυπτήματα.

0: μάτι.
1: Νάνσια Δουμή.
0: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τζορτζάτο.
2: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τέξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα, τρία, δύο, ένα.
6: Καλημέρα.

0: коня, что пократы.
1: Αυτό δεν ξέρω αν δίκιο μεγάλο. Ναι, ναι.
2: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα
1: ανεξήγητα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, συζητάμε εδώ πέρα. Λέμε και τα σωψυχά μας λίγο.
2: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε την ανθρώπινη λογική.
1: Την ανθρώπινη λογική.
2: Υπογυναικεία, κάτι θα με πείτε τώρα.
1: Θα σε πούμε, θα σε πούμε.
2: Αλλά και αυτό που κάνετε, γυναίκε, σα προσπαθώ να καταλάβουμε τι έχετε στο μυαλό σα και θα είμαστε υποχρεωμένοι να το καταλάβουμε.
1: Μα είμαστε, μα πρέπει. Μα άμα είσαι κουτό.
2: Όχι κουτό. Δεν με σκέφτεσαι. Αν δεν μπει διαδικασία.
1: Σταμάτα πρωί-πρωί, δεν μπορώ.
2: Μέσα στο μυαλό τι ακριβώς σκεφτόμουν και γιατί στο είπα αυτό, τότε δεν. Εντάξει, τι να σου πω. Έλα, είσαι απαράδειγμα.
1: Όχι, Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε σήμερα, ημέρα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, κάπου στα 9 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Yeah. Είναι ο κύριος Γιώργος Λιάνος.
2: Ο κύριος Φάγης Τζοτζάτος.
1: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και σε πολύ, πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και Νάνση Αντωνίου. Για να πάμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του σφαίρα, παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σήμερα 26 Ιουνίου, να πούμε χρόνια πολλά στον Μακάριο. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Γιώργο, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ψήξης.
2: Μπράβο!
1: Γιώργο μου, δεν το ανάβουμε από το πλάι. Μπροστά, μπροστά κάτω, κάπου κάτω από το, από το κάλυμπα. Εκεί, εκεί. Στο ταβάνι πας και βαράς.
2: Αυτός μου είπε προχθές το πλάι.
1: Ναι, σε κορόιδευε, μου κλείνε το μάτι.
3: Όχι, Γιώργο μου, έτσι κοίτα, ανάποδα όμως το κοντρολάκι.
1: Όχι ανάποδα.
3: Όχι ανάποδα, έτσι. Προς τα κάτω, ρε φίλε, να πιάσει.
1: Λοιπόν, ναι, ρε Νίκο. Τι λες, ρε Νίκο μου, από κάτω θα βάλει το μάτι.
2: Συνεχίζει να κοροϊδεύει.
1: Έτσι.
2: Δεν θα ανοίξει ποτέ το κρυβάτι, θα πεθάνουμε. Άνοιξε! Άνοιξε.
1: Ορίστε.
2: Δεν μπορεί. Μη σου πω και φάπα.
1: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ψήξη σήμερα. Η πιο δροσερή μέρα του χρόνου είναι στις 26 Ιουνίου. Είναι η μέρα που όλοι.
2: Παγκόσμια Ψήξη, ξεγυρισμένη.
1: Που όλοι οι επαγγελματίες, οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και οι εταιρείες γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα Ψήξη. Η Γενική Ψυκτική ΑΤΕΚΕ, επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου. Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους σας που αγαπάτε τα κλιματιστικά. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων και Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους σήμερα.
2: Ναι.
1: Αλλά πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Πολύ ωραία πράγματα έχουν εφευρεθεί σαν σήμερα. Άκου εδώ, σαν σήμερα το 1498 Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Δεν αντέχουν να κοιτάνε ο ένας τον άλλο με τα σουσάμια μέσα ανάμεσα στα δόντια. Λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτή η ιδέα. Έρχεσαι μου μιλάς και μου φτύνεις ψίχουλα.
1: Δηλαδή μέχρι τότε τι είναι
2: αυτό. Μέχρι τότε τι, βάζανε δάχτυλο. Όπως θες το δίλημα ζωής. Ναι.
1: Ναι. Βάζα, δεν έμπαινε στα δόντια αυτό το δάχτυλο.
2: Δεν ξέρω τι κάνανε, μπορεί να μην κάνανε και τίποτα. Το 1819 ο Clarkson Jr. πατεντάρει το ποδήλατο. Άλλη μεγάλη εφεύρεση.
1: Είχα υπέροχη. Το όνειρό μου το ποδήλατο.
2: Αδιαθέτησα.
1: Κι όλα έμοιαζαν σωστά.
2: Αδιαθέτησα. 1896 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στην Αμερική. Το εισιτήριο κοστίζει 10 δολάρια. Πανάκριβο, πανάκι. 1964 Καλούδης. Βγαίνει στην κυκλοφορία το άλμπουμ των Beatles.
1: It is a hard day's night. Γιατί είναι πολλά 10 δολάρια για, για μια θέση κινηματογράφου.
2: Τότε φαντάζομαι ήταν ακριβό το 10 δολάρια, ρε φίλε. 1896 λέμε τώρα.
1: Τώρα πόσο έχει πάει το εισιτήριο στον κινηματογράφο, παιδιά.
2: Πόσο είναι, νομίζω.
1: 12-13 ευρώ,
2: δεν ξέρω. Κάπου εκεί νομίζω εγώ.
1: Και εγώ το ίδιο.
2: Ξέρω, για, δεν ξέρω τι έχει και τα IMAX, έχει και τα αυτά και τα άλλα.
1: Τα VMAX και τα Golden Max.
2: Οπότε είναι διαφορετικές τιμές. Μπορεί το απλό να έχει πολύ πιο κάτω. 1974 ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση μετά την πτώση της Χούντας. Παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Μοχάμεντ Άλι σε ηλικία 37 ετών ανακοινώνει ότι αποχωρεί οριστικά από τα ρινγκ.
1: Λόγω ηλικίας, Γιώργο,
2: 37, ναι, μάλλον, λογικά. Η 37 είναι μια ηλικία καλή για να αποχωρήσεις από τις φάπες. 1993, μεγάλη μέρα, παιδιά, στην Αθήνα. Φτάνουν τα γιγάντια εξαρτήματα του Μετροπόντι Καϊάσονα για τη διάνοιξη του μετρό. Το 93, όλες οι πολιτισμένες πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν μετρό από τα ΜΥΠΟ, πότε.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι σαβούρα τα μετρό τους. Εμάς όμως είναι φρέσκο-φρέσκο.
2: Το αποκουπάει, αλήθεια, καταπληκτικό.
1: Αν τα λέμε και αυτά.
2: 1996, μεγάλη μέρα. Με τη μέσα αρχηγού κράτους κυδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου. Είδατε αυτή του.
1: Τι θα γίνει, κάθε μέρα θα λέμε κάτι για τον Μακαρίτη.
2: Μα οι μέρες του είναι. Είναι οι μέρες του Ανδρέα του Παπανδρέου.
1: Είδατε. Για εδώ παρακαλώ.
2: Ποια ήταν αυτή η πιτσιρικά. Μια νεαρή σε ηλικία. Που πήγε στο πρώτο νεκροταφείο εκεί στον Ανδρέα του Παπανδρέου και κάνει. Έβαλε τα κλάματα. Εντάξει, δεν θέλω να κοροϊδέψω ότι έβαλε τα κλάματα, αλλά δεν φαίνεται λογικό σε μια τόσο νεαρή ηλικία να πηγαίνει από πάνω.
1: Σαν τον τριαντάφυλλο έκλαιγε.
2: Αχρε Ανδρέα. Και να φεύγει. Ήταν λίγο δραματικό. Ήταν πολιτικός, ναι. Του Πασόκ τώρα, του τωρινού Πασόκ.
1: Και η Νάντση δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, Κάλλη, θα τη πήγαινε.
2: Η Νάντση θα μπορούσε να κάνει πολύ ωραία
1: πράγματα.
2: Να πέσει πάνω εκεί στο μάρμα. Άντρε! Ο Πάπησε! Και τι να κάνω, η μαύρη! Θα έκανε ωραία σκηνικά. Λοιπόν, από θανάτους, ποιος πεθαίνει, ο Ιουλιανός. Συγγενής παλιός δικός μου, επανεργαζόμενος ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου το 363, ο Ιουλιανός, ο παραβάτης, επειδή προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Τι ωραία θα ήταν.
1: Κάποιος έχει βάλει καινούρια κολόνια.
2: Ναι, καινούρια κολόνια αυτή. Και σαν σήμερα γεννιέται. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόλης Βοσκόπουλος. Όλοι μεγάλοι. Τόλης Βοσκόπουλος, Μικ Τζάγκερ, Κέβιν Σπέισι, Σάντρα Μπουλοκ, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αρετή και τιμή Αριάννα Γκράντε. Διάλεξε, βάλε ένα από αυτούς. Όλοι αυτοί έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Βάλε τώρα Βοσκόπουλο καλύτερα.
6: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Πανάκριβε. Πόσο, 6 ευρώ.
7: Τι λες καλέ που έχω δώσει 6 ευρώ.
2: Να σου πω κάτι, δεν τσιγκουνεύεσαι.
7: Αυτή είναι.
6: Όχι.
7: Ψέματα σας λέει και την τρέπετε να το λέει. Αυτή είναι, παιδιά.
6: Την τρέπετε να το λέει, δεν τα έδωσα εγώ.
7: Εγώ το έδωσα.
6: Τι να τρέπετε που τα λέω.
7: Λουί Βιτών.
1: Το κατάλαβα, ρε φίλε, κατευθείαν.
2: Πόσο άπλα είσαι με αυτή τη γυναίκα.
6: Ρε φίλε, πραγματικά σου κάνει. Μα πραγματικά μου
2: λέει. Δεν σκέφτεσαι το αύριο.
7: Δεν λέω ποια είναι.
1: Έλα, πες μου ποια είναι.
6: Δεν λέω ποια είναι.
2: Και τη έχει βάλει και γαρίδα εκεί στο λαιμό.
6: Όχι, δεν θα
2: πήγατε στη αγορά.
1: Καλά, 5 κωδικού έχει όλε και όλε.
7: Στο Λονδίνο δεν
2: όχι
7: έχει.
2: Όχι, σιγά το πράγμα, δεν το βρίσκει.
1: 5 κωδικού έχει.
7: Δεν έχει 5 κωδικού.
6: Του
7: 5.
6: Ναι.
1: Pacific Chili.
6: Μπορεί να κάνει μια παρεσύνση πρωί-πρωί.
7: Pacific Chili, όχι.
6: Chili. Όχι, είναι το.
2: Chili Χρήστο. Το 4.
6: Είναι πρωί-πρωί.
1: Πες μου λίγο.
7: Δεν θέλω να πω ποια του πήρα.
1: Αριά είναι πολύ ωραία καλοκαιρινή. Καταπληκτική.
6: Πόσες παρασκευές.
2: Εμένα προβατή να μου μυρίζει.
7: Γιατί κάθεσαι από τη μεριά της Χασιάς.
2: Όχι, έψε.
8: Λιούνις και γκούνις. Στις Τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 18 λεπτά μετά από τις 7. Πες μας που θα πάτε, ρε
1: φίλε. Όχι, δεν σας παίρνω.
0: Σήμερα το βράδυ, μήπως.
1: Θα με εκθέσετε αύριο.
2: Ναι, καταρχάς, εσύ με ποιον θα πας.
1: Άστο τώρα, έχω το παρεάκι δύσκολο.
3: Γιώργο, πες μας σε ποια συναυλία θα πας.
1: Ο DJ Poco.
0: Λέγε, ρε φίλε, πού θα πας αύριο.
1: Ο Artbat.
2: Έχετε κανένα ρέγγε, κάτι για ρέγγε.
1: Όχι, όχι, έχει ένα πολύ ωραίο αύριο. Αύριο δεν είναι, μωρέ. Αύριο πρέπει να είναι. Kind Music. Any music, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
0: Είναι
1: ντούτσι, ντούτσι, ντούτσι, ντούτσι.
0: Πριόνι, πριόνια είναι.
1: Πριόνι,
2: καλύτερα.
0: Πάμε για
1: τώρα σε θέλω μαζί.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Τα νέα της ημέρας.
2: Να ήταν καμιά λιόλιο να ερχόμουν.
1: Σωστά. Πάμε μετά.
0: Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, ξεκινάνε δύστηρε παιδιά. Σεβασμό λίγο. Σεβασμό λίγο.
1: Μπήκε με Ελλάς.
0: Μπήκαμε Ελλάς. Έχει δίκιο. Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν. Αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις.
1: Ω, κλείνει την πόρτα τώρα.
0: Κοίταξε, βέβαια, έχω μάθει ότι έχει μερικές θέσεις. Πίσω στα backstage στο Ελλάς.
2: Εκεί που θα πάει ο Γιώργος.
0: Μαρινάκης για Τσίπρα. Δεν μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος. Να δώσει σαφείς απαιτήσεις για τη φορολογία. Γιατί, κύριε Μαρινάκη μου, και εσείς και ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας, όταν κάνετε και φτιάχνετε. Όχι προεκλογικό αγώνα. Όταν κάνετε τα προεκλογικά σας προγράμματα και όταν κάνετε τα προγράμματά σας, σας έχει ποτέ ελέγξει κανείς αν τα προγράμματα που κάνετε και αυτά που λέτε τα κάνετε μετά όταν βγαίνετε κυβέρνηση?
1: Ναι, αφού είχαν το φάκελο, δεν θυμάσαι.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Τους έλεγε, θα έρχεστε με το φάκελο και θα λέμε τσεκ, το έχουμε κάνει.
0: Σας ευχαριστώ. Φυσιολογικά, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να παρεμβαίνει. Τώρα, βέβαια, μιλάω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Για οποιονδήποτε, όταν οποιονδήποτε έφτιαχνε ένα κόμμα και έλεγε μπορεί να βγω εγώ, και επειδή εγώ δεν είμαι έτσι όπως είμαι, αρχίζω να λέω πράγματα. Και να λέω πράγματα, θα σας κάνω, θα σας δώσω, θα σας πάρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αρχίζω λοιπόν και κάνω. Και πείθω το λαό. Γιατί είμαι και λεωπλάνος, είμαι και αυτό και τον πείθω. Και ο λαός με ψηφίζει. Και μετά δεν κάνω τίποτα. Και εγώ ανεβαίνω στην εξουσία και την καταχράζομαι. Ποιος με ελέγχει για αυτά που είπα? Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται αν τα προγράμματα που λένε πριν τις εκλογές τα πραγματοποιούν ο εκάστοτε πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος πριν βγει?
2: Τώρα ανεβάζεις τον.
1: Πριν βγει. Έτσι κάνουν στο τέλος. Λέγω!
0: Άρα τι σας πειράζει τι λέει? Και τι έγινε δηλαδή που τα είπε? Άντε και βγαίνει και σας λέω, εγώ θα σας κάνω την φορολογία 5%. Και τι έγινε δηλαδή? Μήπως θα θυμάται κανείς ότι το είπε, ή αν δεν το κάνει τότε θα βάλουμε τα κλάματα? Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Δεν απάντησε.
2: Καλά, εντάξει τώρα, η αλήθεια όμως είναι ότι και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν μιλώ.
2: Είναι πρωτοστάτης αυτό στο να τάζει και να τα κάνει άλλα.
0: Όλοι είναι. Άσε τώρα, δεν είναι μόνο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας το παράκανε. Τα λέμε πολύ κεραία θέματα.
0: Άσε τώρα, από το θα του Παπανδρέου, θα. Άσε τώρα, φάγαμε τόσο θα σε αυτή τη χώρα. Άστο. Εγώ δεν είπα τι.
2: Για τον Παπανδρέου έδωσε.
0: Αχ, Παναγία, μην μιλά εσύ για τον Παπανδρέου σε μένα. Εσύ για μένα.
2: Καταστρέψατε τη χώρα με τον Παπανδρέου.
0: Μην μιλά εσύ για Παπανδρέου. Μην μιλάς για Παπανδρέου. Εγώ 8 χρονών είχα μουστάκι. Μην μιλάς εσύ για Παπανδρέου.
3: Μόνο σίγουρο.
1: Ξυριζόμασταν εμείς.
0: 8 χρονών άφησα μουστάκι.
2: Μας καταστρέψατε τη χώρα.
0: Ο πατέρας μου με έβαλε μουστάκι 8 χρονών. Λοιπόν. Πρόσεχε.
2: Άιντε.
0: Συνεχίζω. Η μήνυση των αξιωματικών της Ελλάς κατά του Μπαλάσκα. Όσα διέδωσε ήταν ανυπόστατα και ψευδή, αφού δεν έχει καμία απολύτως πληροφόρηση. Αξιωματική της ασφάλειας Χανίων, κατά σε μήνυση κατά του πρώην συνδικαλιστή Σταύρου Μπαλάσκα για διασφορά. Μάλιστα. Αυτό για ποιο θέμα? Για την υπόθεση της κοπέλας. Νέα αποχώρηση από το Πασόκ. Περιφερειακό σύμβουλο Ηπείρου παραιτήθηκε και πάει στο κόμμα Τσίπρα.
2: Αυτό τώρα που έχει γίνει, λες και είναι τηλεοπτική εκπομπή. Τα κόμματα φεύγουν από τη μια εκπομπή, πάνε στην άλλη.
0: Αυτό τώρα, ρε φίλε, το φύγανε από την άλλη
3: μεριά. Πήγαν στο Πασόκ
1: από το Πασόκ. Να σας κάνω μια πρόβλεψη.
0: Ναι,
1: τώρα που είμαι στα πράγματα. Η επόμενη μεγάλη μεταγραφή του Τσίπρα, ξέρεις ποιος θα είναι?
2: Ποιος θα είναι?
0: Ο Μητσοτάκης.
3: Ο Τσίπρας.
2: Φαντάζεσαι.
1: Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Γαπ.
2: Λες, Γιώργο.
1: Τον άκουσα προχθές και ήδη είχε πολύ αριστερό λόγο. Πολύ τα έλεγε πολύ, δεν ξέρω, σοσιαλιστικά, διεθνώς σοσιαλιστικά.
0: Συνεχίζεται.

0: Τα πάντα όλα για τον καιρό. Τα πάντα όλα για τον καιρό.
1: Λίγο άνθρωπο να μας μιλήσει για τον λαγοκέφαλο, ναι, για έναν κίνδυνο ο οποίος δεν έχει περάσει από το μυαλό κανενός. Ο Τάσος ο Χάλαρης είναι ο νούμερο ένα να μας μιλήσει για αλεία, για αεραστέχνες, για...
0: Θέλω να πω, ο κύριος τι είναι, ποια είναι η ιδιότητά του?
1: Ο Χάλαρης είναι κορυφή σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι
2: αλίας,
1: ο οποίος διδάσκει, συμμετέχει με το Υπουργείο σε διάφορες δράσεις, καθαρίζουν τις ακτές, κάνουν απίστευτα.
2: Να το βγάλουμε να μας μιλήσει.
1: Και κάτι χθες το οποίο πραγματικά μου κόψει τα γόνα.
2: Γιατί εμένα χθες... Εγώ εχθες...
1: Καλύτερα να το πει ο ίδιος, φίλε.
2: Εγώ εχθές έβλεπα ένα βίντεο που έλεγε ότι μην ακούτε όλα αυτά που σας λένε. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι επιθετικό ψάρι. Ναι. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται σε ανθρώπους. Μην φοβάστε, μη σας μπείτε στη θάλασσα. Μην το φάτε, ναι, αλλά δεν υπάρχει.
1: Εκεί θέλω να σταθούμε.
2: Ναι.
1: Σε αυτό που είπες.
2: Ναι, ότι είναι φουλ τοξικό.
0: Αν τον φάει άλλο ψάρι.
1: Ακριβώς.
0: Το έχω ρωτήσει αυτό.
1: Τόσο απλά. Ξέρει ακριβώς να σου πει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα.
0: Ποιο ψάρι μπορούσε.
2: Το έλεγαν χθες οι
1: δράκοι. Έχει κυνηγούς που τον
0: χρόνο.
1: Οροφός είναι το πιο διαδεδομένο ψάρι, το οποίο επειδή είναι και δύσκολο να ψαρευτεί, δηλαδή μπορώ να πάω εγώ που είμαι μέτριος ψάρι του Βεκάς και να δω ένα οροφό ο οποίος είναι ψιλολιπόθυμος και τα λοιπά, έχει βγει από την τρύπα του, δεν συμπεριφέρεται σωστά. Αν το χτυπήσω και έχει φάει λαγόψαρο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Θα πρέπει να ανοίξω το στομάχι του και να δω τι γίνεται. Αλλά ο Τάσος θα ξέρει πολύ καλά.
3: Να μας τα πει, όχι,
1: μην μας πει. Να μας τα πει, γιατί ήταν κάτι το οποίο.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Λοιπόν, στα 5,33 ευρώ τελικά έγινε επιχείρηξη. Επιχειρήξανε.
1: Ναι, αλλά μόνο για τους επαγγελματίες αλίες. Όχι τους ερασιτέχνες. Αυτά θα στα πει ο Τάσος ο Χαλάρης.
0: Μάλιστα. Του λέω
1: 700.000 καταγεγραμμένα.
0: Πάλι καλά πάντως, γιατί εμείς ψάχναμε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τελικά και τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατος είναι ο κύριος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν καταπληκτικός στη δουλειά. Κύριε Σχοινά, πάλι καλά. Μπράβο σας. Αντανακλαστικά πάντως δεν έχουμε πολύ, έτσι. Ξαναλέμε, Κύπρος και Τουρκία, επικηρυγμένοι λαγοκέφαλοι χρόνια τώρα. Χρόνια. Είναι λες και μιλάμε εμείς, λες και ζούμε στη Μαλαισία και μιλούσαμε για την Τουρκία και για την Κύπρο. Δεν είναι τα ίδια νερά. Τα ίδια νερά είναι.
1: Η διαφορά στην τιμή μου φαίνεται λίγο περίεργη.
0: Το
1: σχέση με την Κύπρο.
0: Πόσο το έχει η Κύπρος?
1: 4,70 κάτι, εμείς είμαστε 5,34, κάτι τέτοιο.
0: Μα δώσαμε πιο πολλά.
1: Κανονίστε σε 10 χρόνια. Μη δω κανέναν.
0: Τι.
1: Φρέντο.
3: Ναι.
1: Κύριε Φρέντο.
3: Όλες οι ελληνικές θάλασσες γεμάτες με λαγοκέφαλους.
0: Έχεις δίκιο.
3: Προλάβαμε την αναπαραγωγή τους εμείς.
0: Πολύ ωραία ήταν αυτό που είπες. Ελπίζουμε λοιπόν να μην εμφανιστεί ο ΠΚΠ λαγοκέφαλου. Φαντάζεσαι.
2: Θα σας στείλω την Κωνσταντοπούλου, κανονίστε.
0: Αυτό το σκάφος από ποιο είναι αυτό το μεγάλο το γιότ? Αυτός είχε πάρει. Αυτός ψάρεψε πάνω από.
2: Του ψαρά, του Μπαρμπαδημήτρη.
1: Το θυμάσαι.
0: Πάνω από 50 τόνους λαγοκέφαλου. Αυτός καθάρισε τις ελληνικές θάλασσες. Μάλιστα. Συνεχίζουμε, Πιερακάκης. Μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό.
2: Και βέβαια, συγγνώμη, σε διακόπτω, Γρηγόρη. Έβλεπα χθες μία επιστήμονα που έλεγε ότι άντε, λέει, και τα επικηρύξατε. Ναι. Άντε και τα μαζεύουν οι αλλοίς. Έχετε σκεφτεί το τι θα τα κάνουμε όλα αυτά? Ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να γίνει.
1: Πολύ φοβάμαι ότι οι επαγγελματίες αλλοίς δεν θα ασχοληθούν με το λαγοκέφαλο.
0: Κάτσε, συγγνώμη, περιμένετε ένα δευτερόλεπτο. Ναι,
2: γιατί αυτά δεν τα πετάνε.
3: Παιδιά, δεν παίρνουμε το χάλαρι να το
1: συζητήσουμε.
0: Να πάρουμε τον κύριο Τάσο. Ένα δευτερόλεπτο. Συγγνώμη. Αυτά πα κάπου και αποδεικνύει ότι τα μάθατε.
2: Φυσικά. Και τα παραδίδει.
0: Τα παραδίδει.
2: Θα
0: τα κάψουν.
2: Όχι, δεν καίγονται. Δεν είναι λύση αυτή.
0: Υπάρχει
2: συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να
1: τα τροφή.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι επικίνδυνο πάλι.
2: Φυσικά και είναι.
1: Μάλλον με την επεξεργασία που κάνουν φεύγει το ξύνη. Δεν έχω
3: καταλάβει. Ποιος θα κάνει καλή την επεξεργασία? Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Ναι, κατά, έχει άνθρωπο μέσα.
3: Βλέπω ήδη τα κέντρα επεξεργασίας λαγοκέφαλων να ανοίγουν.
0: Δεν σκεφτόμαστε.
4: Τι κάνει.
2: Όχι.
0: Δεν κάνει. Πάμε. Λοιπόν, Πιερακάκης, μετατρέψαμε. Κάτσε ρε Παναγίνατε, πάω συνεχίσω.
2: Ο Βαλάτης μήπως δεν.
0: Μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Και δύο τελευταία νέα. Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ ανά παιδί. Ποιοι πάνε για εμβόλυμη πληρωμή τον Αύγουστο?
2: Παιδιά, είναι, λέει, ένα επίδομα 150 ευρώ με χαμηλό εισόδημα.
0: Έκτακτο επίδομα παιδιού.
2: Το οποίο μπαίνει κατευθείαν στην τράπεζα χωρίς καμία αίτηση.
4: Να το πάρουμε.
0: Για όλα τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Κατάθεση.
0: Και για ένα παιδί.
2: Ναι. Κανονίστε. 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο και πάμε λέγοντας.
1: Θέλω να δω 600 σήμερα στο λογαριασμό μου. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Ναι, είναι με εισοδηματικά κριτήρια αν δεν απατώ με 30.000.
1: Μάλιστα, μου τα πάρω και πίσω.
0: Και τελευταίο νέο, για πάντα στο λιμάνι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανανέωσε έως το 2029 στον Ολυμπιακό. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη. Κύριε Μπαρτζόκα, σιδεροκέφαλος. Θα το ξαναπώ, δεν ξέρω αν με ακούτε. Την επόμενη φορά συναντιόμαστε στην Ισιώτισσα. Η αλήθεια είναι πηγαίνετε εκεί. Είσαστε ένας συμπαθέστατος άνθρωπος όπως σας είδα εκεί έξω. Πραγματικά κύριος. Προπονητής δεν το κρίνω. Ο άνθρωπος είναι φανταστικός.

0: Αν μπορέσετε να κόψετε να βρίζετε και τόσο δυνατά το Χριστό και την Παναγία την ώρα που σας βλέπουν παιδιά στην τηλεόραση, θα έχετε κλέψει την καρδιά μου. Αν μπορέσετε και το κάνετε αυτό και να σας το πούνε κοντινοί, κάποιος να σας το πει ρε παιδί μου, ότι πάρουμε πάρα πολύ κόσμο που μιλάω, ενώ είσαστε συμπαθέστατος κατά τα άλλα, ενώ και στη δουλειά σας πάλι ξανά δεν σας κρίνω εγώ, σας παρακαλώ όταν βρίζετε το Χριστό και την Παναγία, μην το κάνετε στην τηλεόραση. Θα μου πείτε δεν το κάνετε στην τηλεόραση, στον αγώνα το κάνετε. Μακάρι να μην το κάνετε ποτέ, γιατί αυτό μας στεναχωρεί πάρα πολύ μας που πιστεύουμε. Μπορεί να πιστεύετε και εσείς, δεν ξέρω, αλλά ο τρόπος αυτός δεν είναι ωραίος. Σεβαστείτε λίγο και τα νέα παιδιά που βλέπουν ή και τους μεγαλύτερους που βλέπουν και δεν μας αρέσει να ακούμε κάποιος να βρίζει το Χριστό και την Παναγία. Ελπίζω μέχρι το 2029 να καταφέρετε να το κάνετε.
1: Ποιος
2: να σταματήσει! Δεν το σταματάνε ούτε οι 12 Απόστολοι. Οι Άγιοι να κατέβουν κάτω, δεν μαζεύεται. Ας πω προσωπική ιστορία, φιλιάτες, Άρης Φιλιατών. Έτσι. Τέταρτη ερασιτεχνική, να πούμε τώρα, ανεβαίνει τρίτη κατηγορία. Μητσιλιανός και Μπέκος. Ξυλουργός και Μπαρμπέρης. Ο ένας έφορος στην εκκλησία, ο άλλος ήταν, έκανε κάτι εκεί πέρα με τα μανουάλια και τα λοιπά, τα γυάλιζε. Όταν πηγαίνανε στο γήπεδο, ακούγαμε τα 12 Ευαγγέλια. Ασταμάτητη.
0: Εντάξει μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, τι να κάνω, πανηγυρίζω ακόμη χθες στη νίκη του Εκουαδόρ επί της μεγάλης Γερμανίας.
0: Δεν είδα καθόλου εδώ.
2: Ανατροπή.
0: Μάστε. Αυτά, Τάκη μου, σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά.
0: Δεν μπορώ τώρα να γελάσω σωστά, γιατί αυτό που
2: είπα
0: για τον κύριο να σε καλά ήταν σοβαρό και το εννοώ, και επειδή με πειράζει, επειδή βλέπω μπασκετάκι, δεν είμαι κανένας φανατικός, Ηρακλής είμαι εγώ, αλλά βλέπω μπασκετάκι και με στεναχωρεί. Αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και μπαίνουμε για τα καλά στο κλίμα. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Τραγούδι, κατάλαβα.
4: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα. Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Αλφα στους 104,7.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
10: προπονητική,
1: αισθητική,
10: διοίκηση,
1: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111.
10: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
14: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
13: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
15: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
15: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
13: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
15: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

0: Έως τις 31 Ιουλίου ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
2: Τι να μας κάνει?
1: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
2: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: λίγο πλάκα, παιδιά, να περάσουμε ωραία. Καλοκαίρι είναι. Τελειώνει ο Ιούνιος. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρη Ερνόπουλο.
0: Γιώργο Λιανό.
2: Παναγί του Τζάτο.
3: Ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Και πάμε για τα φάκελα για 1000 ευρώ πάλι.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη. Έλα τώρα, ιδέα.
0: Δεν θα μα ήσουμε.
4: Καλά.
0: Τελευταία μέρα είναι σήμερα. Τελειώνει η ιστορία.
4: Θα μα μείνει κολομπιθρόξιλο.
0: 1000 ευρώ. Αν γίνει 4. Κυρίε και κύριοι, αν γίνει 4.
4: Καλεκόλο
0: είναι. Να πούμε ξανά, όσοι ίσω μπήκατε βόλοι μα στην παρέα μα, τρει μέρε τώρα συμβαίνει το απίθανο στου φακέλου να παίρνουν διαφορετικοί άνθρωποι ένα χιλιάρικο καθένα την ημέρα. Και έχουν πάρει 3.000 σερί. Αφήστε πόσα λεφτά έχουν δοθεί όλη τη χρονιά σε κόσμο.
3: Πιθανότητα 1 προς 9.261. Λογίσαμε χθες.
0: Ναι, 1 προς περίπου 10.000 είναι η πιθανότητα. Μία πιθανότητα στις 10.000 ήταν να συμβεί αυτό. Αν συμβεί και τέταρτη φορά σερί τώρα, θα είναι ένα πράγμα που θα είναι πραγματικά απίθανο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να συμβαίνει 4 στις 4. Θα κλείσει η εβδομάδα με ένα χιλιάρικο.
2: Θα κλείσουν σπίτια.
0: Τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι. Οι φάκελοι, να σας πω ότι σε λίγο θα ανέβει και τρέιλερ με τους τρεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να το γυρίσουμε πίσω μετά το τρέιλερ στον Νίκο τον Καλούδη να βάλει και τέταρτο. Θα πάρει και σήμερα κάποιος 1000 ευρώ. Αυτά που γίνονται στο πρωινό του Σφαίρα δεν γίνονται πουθενά. Παρακαλώ.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, παρακαλώ. 211-7-007-931. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Πώς σε λένε? Συγγνώμη.
6: Ακούτε, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, στο ακούω μια χαρά.
0: Μετά δείξω το πράγμα. Και σου και μπες. Παρακαλώ, πες μου λίγο το όνομα.
6: Τωμάς.
0: Έλα, Τωμά μου, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
6: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ, από πού τηλεφωνείς?
6: Από το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή.
0: Από το Ηράκλειο, χθες πάλι στην Κρήτη πήγαν
4: στα
0: τα λεφτά.
4: Στα Χανιά όμως.
0: Α, στα Χανιά, τώρα εσύ από το Ηράκλειο, πάλι.
4: Νομίζετε ότι η Κρήτη θα μας κατακλείσετε τα τους φακέλους, ε?
0: Τι έγινε, τι έγινε, έχετε λεφτά εκεί στην Κρήτη, γιατί θέλετε τα δικά μας εδώ?
6: Κι άλλα, κι άλλα.
0: Κι άλλα, Θωμά μου.
6: Δώστε χρήμα, δώστε χρήμα.
0: Θωμά μου, τα άκουσες αυτές τις μέρες, άκουσες τι έγινε?
6: Ναι, ναι, τρεις σερί 1000 ευρώ.
0: Τρεις σερί 1000 ευρώ. Φίλε, δεν γίνει. Πιθανότητες δεν μπορεί να γίνουν αυτές. Αν γίνει και σήμερα και είναι τέσσερις. Παθαίνετε σοκ, ε. Βάλε λίγο. Έχεις λίγο αγωνία. Βάλε λίγο ήχο αγωνίας, ρε φίλε. Βάλε κάτι.
1: Έχεις λίγο αγωνία.
0: Εγώ έχω αγωνία, παιδιά. Έχω αγωνία. Αν γίνει και αυτό σήμερα.
4: Έλα, δεν θα γίνει, δεν μπορεί.
0: Μπράβο, ρε στο Θωμά, μπράβο,
6: μπράβο ρε. Ρε, δάγκασε τη γλώσσα σου, ρε.
4: Δεν θα γίνει.
6: Πω από αυτό ο Παναγίτη.
2: Γιατί μιλάς,
1: ναι. Πω από αυτό ο Παναγίτη.
0: Φάκελος.
4: Θωμά Φράγκο δεν θα πάρει.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι 9 από το 0 μέχρι το 8. Φάκελος με βούλες, σουβλάκι, ροζ μουστάκι, αγελάδα.
6: Τους τρεις τελευταίους, Γρηγόρη, μην τους λες όλους. Τρεις τελευταίους.
0: Οι τρεις τελευταίοι είναι αυτοί που δεν είπα.
6: Ναι.
1: Λουλούδι.
0: Λουλούδι, ούφο και στόχος.
6: Πήγαμε.
0: Φύγαμε. Απίστευτο. Οι τρεις τελευταίοι. Περίμενε, ρε φίλε. Λέγε.
1: Έχει αγωνία.
0: Ανοίγω το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 4.
1: 4.
4: 4, αλλά θέλει 3 και 0.
0: Άρα δείχνει
4: ή
0: κάτι.
4: 2 και 1.
0: Πάμε στα 4 χιλιάρικα. Κυρίες και κύριοι, όσοι μας ακούτε εκεί πέρα έξω, 15 χρόνια κλείνει αυτή η εκπομπή. Με την καινούργια σεζόν, με το Σεπτέμβρη. Αυτό το πράγμα που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
4: Ναι, Γρηγόρη, κολυσιεργείς όμως.
0: Δεν κολυσιεργώ καθόλου. Ανοίγω τα λουλούδια και έχουν μέσα.
4: Το 2!
2: 4 και 2?
4: 6! Και 1, 7! Άμα έχει τον Άσο το ούφο, τελειώσαμε.
0: Εντάξει, σας βλέπω λίγο άνετους εσάς, έτσι.
1: Εγώ έχω συνηθίσει πια, παιδιά. Θέλω να δίνουμε χιλιάρικα.
4: Δηλαδή, σε φάση θα μας κακοφανεί κιόλας αν δεν το δώσουμε.
0: Ναι, έχω φτάσει σε σημείο ότι άμα δεν δίνουμε χιλιάρικο την ημέρα, δεν είμαστε καλοί. Αν μέσα στο ούφο έχει τον Άσο. Δεν θα έχει γίνει ποτέ. Καλά, δεν έχει γίνει ήδη παγκοσμίως αυτό που έχει γίνει. Αν είμαστε στην Αμερική, θα ήταν θέμα συζήτηση. Πάει η Ελλάδα, δεν ασχολείται με αυτά. Και ειδικά με το ραδιόφωνο. Στην Αμερική το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ ψηλά, δυστυχώς. Όχι ότι βέβαια εδώ δεν έχουμε ακροματικότητα.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη, να δούμε αν είναι ο άνθρωπος.
3: Στην Αμερική
4: μέσα.
3: Είναι και ο πληθωρισμός, ο οποίος
0: έχει. Βέβαια,
1: γιατί έχετε πάρει.
0: Στην Αμερική έχει μεγάλα αυτοκίνητα και μεγάλες πετσέτες.
1: Έλα, Γρηγόρη.
0: Και μέσα. Στο φάκελο με το ούφο έχει το νούμερο. Είναι ο Άσος.
4: Έξι,
0: φίλε, έξι, ρε φίλε.
2: Έσπασε το σερί.
0: Ρε φίλε. Αν άλλαζες το μάτι, θα περνές πιο φάκελο.
6: Το ροζ.
0: Το ροζ, φαντάσου. Δεν είναι δυνατόν.
4: Ο Άσος.
0: Θα ανοίγω στην κάμερα μπροστά,
4: Είναι ο Άσος μέσα στο ροζ.
0: Είναι μέσα στον ροζ ο Άσος.
6: Έσπασε το ρόδι.
0: Ωραία, φιλάκου τώρα.
1: Πώ σου ήρθε να πει το ροζ τώρα, δηλαδή.
0: Πώ σου ήρθε να πει το ροζ, δε φίλε.
6: Το ροζ.
0: Μα πώ γίνεται να πετυχαίνετε, ρε φίλε, όλα αυτά τα νούμερα που είναι μέσα. Δηλαδή είναι η πιθανότητα που. Αν δεν θα μου κάνει το κεφάλι με αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Πολύ ησυχία σα βλέπω σήμερα εδώ, παιδιά.
1: Τι να κάνουμε.
4: Εδώ μα ανακοινώθηκαν περικοπέ, Γρηγόρη. Τι να κάνουμε, πώ να το.
0: Ανακούφιση.
3: Χθε ήταν το καλό.

0: Πειραιώς, Καλυθέα, Μοσχάτο, Πετράλωνα, Ταύρο και Ζεά. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά, Κηφισιά, Γιάννα, Άργυρο, Λιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρη, Εγάλεο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Μπραχάμι, Λιού, Πολυνίκη, Απέρα, Μαρούφ, Κερατσίνη, στο Γέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιά, Τσουχαλάδρυ, Μιλίσια, σε πόλια.
1: Γίνεται αυτό που έκανε.
2: Εντάξει, δεν καταπληκτικό, γίνεται. Καταπληκτικό αυτό. Παναγί, μπορεί να το πει αυτό έτσι γρήγορα.
3: Τι να πει.
2: Σε παρακαλώ, άκουσε να σου πω. Αν το μάθει απ' έξω τη Δευτέρα.
3: Ναι.
2: Δίνω δημοσίως το λόγο μου.
4: Κύριε, έχουμε βάφτιση την Κυριακή.
2: Αν
4: δεν θα
2: τη Δευτέρα
4: προλάβω.
2: Το μάτι απ' έξω και το πει. Άκουσε με τι.
5: Όπως το λέει.
2: Όπως το λέει.
4: Ναι.
2: Μόνο τα αυτά.
4: Απ' έξω.
2: Απ' έξω.
4: Όλα. Έλα, ρε Γρηγόρη, είναι δύσκολο.
2: Φίλε, θα σου λέω κάτι. 3.500 ευρώ.
4: Καταρχάς τώρα που το είπες μου χρωστάς ένα εκατοστάρικο από το προηγούμενο στοίχημα.
1: Τι κάνει, εκατοστάρικο.
2: Ναι, βέβαια. 3.500 σου λέω, βέβαια. Μπροστά θα γίνει εδώ. Δηλαδή, ό,τι ήταν να πάμε για διακοπές, ακούς που είναι μέχρι το Δεκέμβριο αυτό. Διακοπές καλοκαιριού.
4: Δεν θα πάει κουμπάρα μου διακοπές και τα φταίω εγώ.
2: Δεν θα πάει. Μάθε απ' έξω.
5: Τι είπε τώρα.
2: Μάθε απ' έξω. Ακούς.
5: Τι λες βρε Γρηγόρη, για να μάθει ο Παναγής τη βλακία δεν θα πάω εγώ διακοπές. Μισός και το μάθει.
2: Μέσα σε αυτό το ποσό ήταν διακοπές.
5: Το παιδί έχει βάφτιση.
2: Διακοπές Χριστουγέννων, ναι. Βενζίνες, απάντα, ξενοδοχείο, ναι, δωμάτια, ναι, τα πάντα, οτιδήποτε. Ήταν αυτά που είχαμε μαζέψει.
4: Μπορείς να μου πεις να το μάθω μέχρι το τέλος της σεζόν, να το πω τελευταία εκπομπή.
2: Τη Δευτέρα.
5: Ναι, θα σε περιμένουμε μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Πληρωμένα μπροστά στην κάμερα. Αν δεν το κάνω.
4: Δεν μπορώ, Γρηγόρη. Καταρχάς 3.500 και εγώ δεν παίρνω.
2: Ξαναπάρε λίγο το τέλος.
4: Θα μου τα στείλεις με κατάθεση.
2: Να το βάλει από εκεί που ξεκινάει.
5: Να φορολογηθούν.
2: Με κατάθεση. Να φορολογηθούν, βεβαίως.
1: Βεβαίως, κύριε.
5: Γιατί να φορολογηθούν, βρε Γρηγόρη.
2: Όχι, να φορολογηθούν.
5: Μας έχουν φορολογήσει και το σκατό μας πια.
2: Για να φορολογηθούν, Νικό.
0: Όπου και να είμαι και όπου βρεθώ. Αν δεν είναι κάπου, θα σε συναντώ. Περιστέρη, Χαϊδαρία, Γάλλο, Πετρέλαιο.

0: Πειραιός, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλο, Ναταύρο και Σεάν. Νέα Ερυθρέα, Δοσιά, Κηφισιά, Γιάνναργη, Λιλιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρη, Εγάλεο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Μπραχάμι, Λιού, Πολυνίκη, Απέρα, Μαρούφ, Κερατσίνη, στο Γέρα, Καγιά, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιάτσου, Χαλάδρου, Μιλίσιο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Ρε πάτε καλά.
1: Δεν γίνεται αυτό που κάνει ο
2: Χάρη Μπάσου τα 3.500, ούτε καν θα ανοίξω του τοίχου.
3: Πάμε να το πούμε. Κάποιο Δημήτριο Χαλάνδρη
2: πολύ δύσκολο. Και χτες και με αυτή τη σειρά. Γρηγόρη, σβήσε την κουράδα γιατί θα πάθω λιποθυμία. Αλήθεια στο λέω.
4: Την κουράδα μα καπνίζουμε.
2: Θα πάθω λιποθυμία.
3: Δεν με νοιάζει, ρε.
4: Φύγε.
2: Έλα τώρα.
3: Φύγε που θα μου πείτε εσεί εμένα με έχετε φλωμώσει εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Περά, παιδιά που έρχεται Σαββατοκύριακο και έχει φτιάξει τα απίθανα γλυκά.
5: Πώ λέγεται αυτό το τραγούδι.
3: Σε είδα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα σε όλου εκεί και να πάρετε και να πάτε τώρα για το πρωινό καφεδάκι σα. Να πάρετε και όλα αυτά τα υπέροχα φαγητά που φτιάχνει πρωί-πρωί το Περά. Θυμάστε βέβαια και το παγωτό που έχει γίνει πανικός. Νομίζω και τα γλυκά, τα viral. Όχι όλα τα παγωτά, τα χύμα που πραγματικά έχουν πάρει την καρδιά και βέβαια τα viral φρούτα που σαρώνουν. Νομίζω ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα εκεί από τον Αλέξανδρο και την ομάδα του. Είναι εφάμιλα από αυτά που βλέπουμε του εξωτερικού και πάθαμε σοκ και εντυπωσιαστήκαμε. Ακριβώς τα ίδια και καλύτερα. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Φανταστική. Είναι το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε το καφεδάκι σας, φάτε το πρωινό σας, περάστε από εκεί, δείτε για ποιο λόγο ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται στο ραδιόφωνο και για ποιο λόγο είναι στη νούμερο 1 θέση αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής στα ζαχαροπλαστεία. 69-36-10-10-22 Οπερά και ονοματεπώνυμο για την τούρτα.
5: 50 περιοχές.
4: Φτιάξτε το ρημάδι σου επιτέλους στο κλιματιστικό.
2: Τι να κάνω.
4: Λοιπόν, κάποιοι κυνηγούν τον γκολ. Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της World βρίσκεις εκτός έως 30% μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη World και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
5: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φανταστείτε τη δίψα. Και βρίσκεις λοιπόν δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου. Διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε.
2: Ανάψτε το Inventor εδώ μέσα, θα πάθω κολούμπα. Θα πάθω και βλέπω εδώ πέρα και το σχόλιο του Πρόκου, του Κέι Πρόκου, που έδωσε και 5 αστεράκια στην Inventor για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη της στον Κέι Πρόκο και το επόμενο τραγούδι.
3: Εγώ δεν ήξερα πόσο κολλημένος είναι ο κόσμος με την Inventor. Δεν το
2: καλύτερη
3: καταλάβει.
2: Μάρκα είναι Inventor.
3: Δεν το ήξερα, αδερφέ, ότι ήταν τόσο κολλημένος. Μπράβο, ρε Inventor, και επειδή σε γνωρίζω και καλύτερα τώρα, σου βγάζω το καπέλο. Καταπληκτική. Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ, σαν Ξερνούτογλου.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, και βάζω το αρκετή γιατί θα υπάρχουν και κάποιες παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Όσο πιο ορεινά, τόσο πιο πυκνές θα είναι αυτές. Μικρή πιθανότητα για κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας ή άνεμη γενικά. Θα στραφούν σε βοριάδες μέσα στην ημέρα και θα αρχίσουν να ενισχύονται σημαντικά. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να αγγίξουν και τα 7 και τα τόμους και τα 8 μποφόρ με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 34 παρόλα αυτά με 35 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πολύ δυνατό βοριά στα 6 με 7 κατά διαστήματα ως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς το Σάββατο, στους 32 βαθμούς την Κυριακή, ενώ από Δευτέρα αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια, πολύ δυνατός βοριάς τουλάχιστον μέχρι και τις 30 του μηνός. Αλλά η θερμοκρασία από την 3η 30 του μηνός και κυρίως με την έλευση του νέου μήνα θα παρουσιάσει κάποια σταδιακή μικρή άνοδο και την 1η Ιουλίου δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα πάλι.
8: Δάρι. Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, καταρχάς ήταν ένα τραγούδι που το ζήτησε
1: σήμερα
0: ο Σάκης.
1: Είναι.
0: Σήμερα είναι Χούγκελ, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ακούσατε είναι Χούγκελ. Είναι σήμερα εδώ πέρα στο θέατρο Βράχων. Και έχουμε και προσκλήσεις που έπρεπε να κάνει την κλήρωση χθες ο Παναγής. Αλλά επειδή λείπω τρεις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Χούγκελ, να πούμε ότι το εμπνεύστηκε από τα Κάλαντα εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ξαναβάλλετε λίγο.
1: Να τα πούμε.
0: Ακολουθήστε λίγο το ρυθμό μας. Είναι μεγάλη.
1: Να τα πείτε.
0: Να τα πείτε και εμένα. Και μετά έρχεται καινούργιο τραγούδι. Να τα πείτε. Πείτε τα. Και μετά έρχεται κι άλλο.
1: Μας τα πάνε.
0: Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, είναι φανταστικό. Είναι ο Χούγκελ, κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ. Ορίστε, όσοι έχετε στείλει και τις προηγούμενες μέρες και τώρα 69-36-10-10-22, για αυτούς που ξέρουν μουσική, θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111.
10: Και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ
10: αυτό που αγαπάς.
2: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
7: Μπείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Go, go, go, go!
11: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία. Για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
14: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
18: Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, τρέχεις, κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Να ζήσετε.
20: Σε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Με τις υγείες σου.
25: Πες έναν αριθμό.
24: 21.
25: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
24: Τα Λερόι Μερλίν.
25: Μα δεν αρχίζουν από φι.
24: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
25: Φύγαμε!
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δάρι, δάρι, δάρι.
1: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 8. Νίκο, περίμενε λίγο, μην κάνεις τώρα τίποτα για να βάλεις το Βαλάντι, γιατί ο Βαλάντι είναι έτοιμος να μας δώσει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τι συμβαίνει έξω στην Αθήνα. Σήμερα τα πράγματα δεν ξέρω, ξεκινήσανε λίγο δύσκολα Παρασκευή. Επίσης θα έχει πάρα πολύ κίνηση και στις εξόδους για Λαμία.
1: Για ντου. Για να φύγει ο κόσμος.
0: Γιατί να πάει ο κόσμος για τρίμα.
1: Για να δροσιστεί, απλά έχει αέριδες, παιδιά, προσοχή.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι, ρε φίλε. Τέλειωσε Ιούνιος, 8 εβδομάδες μήνα.
2: Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος και Αύγουστος. Τι λέτε τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αλήθεια. Ναι.
0: Πες το αυτό σε αυτούς που έχουν επιχειρήσει και περιμένουν άνθρωποι να δουλέψουν.
2: Για να μην σου πω και ο Σεπτέμβριος.
0: Ο Σεπτέμβριος.
2: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Για να μην είναι και Οκτώβριος.
0: Που γυρνάμε από τις 5 του μηνός για το σχολείο να ετοιμαστούν τα παιδιά.
2: Καμένη μία προετοιμασία.
3: Παιδιά, 15... πρέπει να αλλάξει το καλοκαίρι.
0: Εσείς χαλάσατε τον κόσμο αυτό με αυτά που λέτε.
2: Εντάξει τώρα.
3: Το καλοκαίρι πρέπει να αλλάξει. Ο Σεπτέμβριος και
0: εσείς το κάνετε αυτό. Αντί να
2: του πει. Εγώ πέρσι μέχρι αρχές Νοέμβρη έκανα μπάνιο.
0: Νίκο, αν γίνεται αυτό να το λες κάθε φορά που μιλάω, δίκιο, θα γίνει πολύ ωραία.
2: Θα τα πάμε πολύ καλά μαζί.
0: Θα πάμε πολύ καλά οι δυο
4: μας. Καλώς ήρθατε στο Βαλάντις Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντι.
4: Μέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάρω το απάλο.
0: Έλα Παλατάκο, πάνω είσαι. Πού είσαι τώρα, πού είναι το ελικόπτερο. Πού είσαι.
7: Είμαι πάνω από την Καλυθέα, κάπου εδώ είμαι.
0: Μα γιατί είδα τώρα που περνούσε, γι' αυτό σε είδα από μακριά.
7: Είμαι, ναι,
0: να κάτω, εδώ στο παράθυρο.
7: Ναι, είναι αυτό με τις εξατμίσεις που
0: εδώ στο παράθυρο, δεν βλέπεις.
7: Γεια σου.
0: Γεια σου, Βαλάντι!
7: Γεια σου, τι κάνεις!
0: Τι κάνεις, πώς πάει, τι έχει!
7: Δόξα τω Θεώ, έχει πολλή κίνηση, χαμός γίνει. Αϊ, με δάγκωση, πανάθεμά
0: του. Τι έχεις, μωρέ, πουλιά!
7: Έχω πάρει μια γυάλα με ένα λαγοκέφαλο και τον ταΐζω σιγά σιγά να φτάσει στα 15 κιλά.
0: Να
7: το δώσω μετά, ναι.
0: Μπράβο, ρε Βαλάντι, είσαι πολύ έξυπνος.
3: Αχ, Βαλάντι, τι καλά που το σκέφτηκες.
7: Άμα έχετε τίποτα παλιομαρούλια, παλιοκαρότα κτλ. Για να τον ταΐζω.
3: Μα δεν θέλει.
2: Άμα έχουμε παλιοσίδερα.
7: Παλιοσίδερα, ναι, άμα έχετε παλιοτέτια και αυτά που πίνετε το έχει για τα είναι καλό αυτό για τα δόντια. Είναι καλό, του έχω βάλει και κράνος του έχω βάλει.
0: Ναι. Ξέρεις ότι βγήκε η ειδική οδοντόκρεμα για το λογοκέφαλο.
7: Δεν θέλει, ναι, γιατί είναι αυτό πιάνει μάκα. Το είδα εγώ. Δηλαδή και πάνω έγραφε, έγραφε Sprite.
0: Μπράβο, ναι, αυτό.
7: Είχε πάει το είδα από αυτά τα διαφημιστικά τα λογοκέφαλα. Του έβλεπε κάτι εκπομπές και τα πήρα εγώ. Και τα μεγαλώνω τώρα σιγά σιγά, τα κάνω εγώ μανάρια. Προβατήρια θα τα κάνω. 40 κιλά το ένα θα τα πάρω.
0: 40 κιλά και πα και τα πουλά μετά. Τέλει, μπράβο, ρε
7: Βαλάντι. 160 ευρώ το ψάρι.
0: Πώ τα σκέφτεσαι όλα αυτά,
7: προνοώ. Λοιπόν, έχει πολύ τέτοιο κίνηση στην Εθνική Οδό, κυρίως μόνο στην Εθνική Οδό έχει κίνηση. Δεν έχει σε άλλα σημεία και η Αττική Οδό ψιλοτσουλάει. Σιγά σιγά βέβαια όλο το ρεύμα εκεί προς αεροδρόμιο από τα Λιώσα μέχρι και το Μαρούσι πηγαίνει λαου λαου αλλά τσουλάει, είναι καλά. Μόνο εκεί πέρα μπροστά στα Κτέλ έχει πρόβλημα, μπροστά στο Περιστέρι εκεί στον κατεβασμό έχει πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι ψιλοκαλά και λίγο εκεί πέρα στον Καρέα πάνω. Αυτά.
0: Να σε καλά Βαλάντι, καλό Σάββατο, τι!
7: Άι μου δάγκωση, τη φτέρνα.
0: Τη φτέρνα.
2: Άι φτέρνα.
0: Πόσο καιρό έχεις να πλύνεις τη φτέρνα σου,
7: Βαλάντι?
0: Πόσο καιρό.
2: Σόφισε!
7: Γύρισε τα μάσκερα.
0: Με τέτοια φτέρνα.
7: Μήπως έχω τοξίνες κι εγώ. Γιατί την ξύνω τη φτέρνα συνέχεια.
2: Έλα!
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμής της φέτας Βαλμάς σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες με 10,95 παρακαλώ. Και η αλήθεια είναι ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Για όλους εσάς που έτσι σκέφτεστε πάρα πολύ καλά και το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με την διατροφή σας ή αν θέλετε να έχετε συγκεκριμένα πράγματα αυτά που τρώτε. Εντάξει, ξαναλέω, Βαλμάς 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, αυτό το χρονικό διάστημα να κατέβει και στην υπόλοιπη Ελλάδα ό,τι καλύτερο κατά την άποψή μου υπάρχει αυτή τη στιγμή σε φέτα, και όχι με λόγια. Πάρτε το, ανακαλύψτε το, πηγαίνετε το σε χημεία, σε αυτά, δείτε τι συμβαίνει με το γελαδινό γάλα ελληνικό, δείτε τι δουλειά κάνει αυτό το τυροκομείο εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική, ένα χωριό που ουσιαστικά φτιάχνει αυτή τη φέτα που τιμήσανε πάρα πολύ και τιμούν οι Βορειοελλαδίτες και τώρα πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μπορούσα να πω σε χιλιάδες λεπτομέρειες, αλλά σας λέω, ευτυχώς που υπάρχει φέτα Βαλμάς σε αυτή τη χώρα, πραγματικά για εμάς που αγαπάμε τη φέτα και θέλουμε τι να σας πω τώρα, ξέρουν αυτοί που τρώνε φέτα, τίποτα άλλο. Επίσης, και εσείς που ετοιμάζετε για την παραλία, να θυμάστε και δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού, αυτό το ελαφρύ είναι με μειωμένα λιπαρά, και επίσης να σας πω ότι 80 γραμμάρια πρωτεΐνη διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο βέβαια από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί από 100% ελληνικό γάλα, που επίσης είναι μια μεγάλη χαρά για μένα, και εδώ που το δοκιμάσαμε τον Παναγία είχαμε τρελαθεί, αν και δεν τρώγαμε κατσικίσιο τυρί. Αυτό ήταν το σοκ που πάθαμε, δεν μας πείραξε καθόλου η γεύση. Καταπληκτικό. 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κερδίζεται κάθε Παρασκευή.
1: Στοίχημα λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί η πληροφορία της μέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τι θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγώνεσαι, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατά τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
3: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι μόνο για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rosy Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο, λέει στο φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους.
2: Το είδα. Το διάβασα.
1: Το διαβάσατε.
2: Σαν να με ένα κάρβουνα κάθομαι.

0: θα πάμε παρέα με την υπέροχη φωνή του Πασχάλη.
1: Κάπου τον είδα τον Πασχάλη, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι 80, πόσο είναι?
0: Και η φωνή του δεν έχει αλλάξει καθόλου.
1: Η φωνή του δεν έχει αλλάξει, η ενέργειά του συγκλονιστική. Όπου τον πετύχετε σε καμιά πλατεία, εκεί πέρα σε κανένα ιβεντάκι, πηγαίνετε να το δείτε. Θα πάθετε σοκ.
0: Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Μου έρχεται και ο Καλουδάκος μου, λογικά. Και το τραγούδι μου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες που ζείτε στο εξωτερικό. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Μερικές φορές η πιο σωστή λύση είναι αυτή που θα σας υποδείξει η καρδιά σας. Η αιτία του στρες του συντρόφου σας δεν είναι όπως εσείς πιστεύετε η σχέση σας, αλλά η δουλειά του. Μη φαντάζεστε ότι φταίτε εσείς, δηλαδή η δουλειά φταίει. Έχει οριστεί. Βαθμιαία θα βελτιωθεί η διάθεση και των δύο και θα είστε πιο ανεκτικοί και πιο ήρεμοι. Άλλωστε έρχεται καλοκαιράκι, οπότε όλα τα πράγματα θα γίνουν, εύχομαι, καλύτερα. Καλημέρα και στην Αυστραλία. Συνεχίζω με τους Σταύρους. Η προσέγγιση τρίτου ατόμου σε συστηματικό σας πρόβλημα θα είναι καταλυτική. Μάλλον κάτι θα σας πει που θα σας δώσει μια λύση. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να χάσετε κάποια κιλά, επιχειρήστε το τώρα που θα σας είναι πιο εύκολο, καθώς το έντονο στρες και το άγχος που κουβαλούσατε θα είναι αισθητά μειωμένο.

0: Καλημέρα στη Λίνα, καλημέρα στη Γεωργία. Γεια σου Δημήτρη.
1: Και περνάω στα διδυμάκια. Τακτοποιήστε κάποιες σοβαρές εκκρεμότητες για να έχετε και άμεσες λύσεις. Κάντε πράγματα για τον εαυτό σας, ξεκινώντας από τη βελτίωση της εμφάνισής σας και απολαύστε τη μέρα συντροφιά με άτομα που συμπαθείτε και δεν σας ψυχοπλακώνουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Διώξτε μακριά όποιον σας ψυχοπλακώνει. Αλήθεια σας το λέω.
0: Γεια σου Κατερινάκη.
1: Για να το λέτε έτσι θα είναι. Καλημέρα. Εγώ σε σπρώξα. Γεια σου.

0: κάποτε τα χορεύω με τη ωραία μπλουζ. Ναι ρε Πάνο.
1: Το αγάπη μου, πάει το δάκρυ μου.
0: Πάρε το δάκρυ μου. Συγγνώμη. Και περνάω στα λιοντάρια. Ξέρεις τι, μήπως αυτό είναι πολύ...
1: Πώς...
0: Δεν ξέρω. Όχι, μ' αρέσει. Μου το κάνει καλύτερο ο Γιώργος. Κόμμα. Εδώ. Μισχύ. Αβιέντο.
2: Γεια σου, Πόπι.
3: Πώς πέρασανε τα χρόνια.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Τόσα άδεια καλοκαίρια.
2: Πώς
3: περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς

0: ξεκινάω στα λιοντάρια.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Βρείτε τρόπους να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας τώρα που οι συνθήκες το ευνοούν. Μην ξοδεύετε τα αποθέματα της ενέργειάς σας, γιατί θα σας χρειαστεί να κερδίσετε αυτό που επιθυμείτε. Μην αφήσετε τον εγωισμό σας να σας στερήσει αυτά που θέλουν οι άλλοι να σας προσφέρουν. Να τα δέχεστε. Λιοντάρι, παιδιά, είναι η αδερφή μου και το ξέρω. Δεν δέχεται με τίποτα. Περνάω στα παρθενάκια. Βρείτε χρόνο για ξεκούραση, καθώς καινούργιες ευθύνες στον εργασιακό τομέα είναι πιθανόν να σας κουράσουν. Σε άτομα που σας επηρεάζουν αρνητικά και χαλάνε την ψυχολογία σας, βάλτε τους όρια πριν σας τσακίσουν τα νεύρα.

Να πω μια καλημέρα στη Δαρία που είναι ζυγός. Και θα τη στείλω ένα γλυκό φίλι και θα πω: μεγάλη εύνοια θα υπάρξει στις συνεργασίες και τις φιλικές σας σχέσεις για εσάς τους ζυγούς. Θα έρθετε ακόμα πιο κοντά με τον σύντροφό σας και θα σας κάνει να είστε περισσότερο συγκαταβατικοί και υποχωρητικοί, κάτι που θα ευνοεί στην προσωπική σας σχέση.

0: Παρασκευή. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Αρκούδε.
0: Και θα περάσω στο ζώδιο μου να δω τι λέει για μένα σήμερα. Σκορπιός. Η διάθεσή σας για διασκέδαση με ευχάριστη παρέα θα είναι αυξημένη. Να είστε εγκρατείς σε αυτά που θέλετε να πείτε, καθώς το κλίμα στον οικογενειακό σας κύκλο θα είναι κάπως ανήσυχο και μια λάθος λέξη θα είναι ικανή να πυροδοτήσει εντάσεις. Άρα σήμερα το κλείνω.

0: Αναστασία μου και στη μαμά Σιμέλα και στις θείες όλες.
1: Λε μαμά Σιμέλα.
0: Και περνάω στους τοξότες. Μαρίνα, ελπίζω να ακούς και εσύ. Γλυκό φιλί και σε σένα. Αποφύγετε να κλειστείτε στο συναισθηματικό σας κόσμο που περιλαμβάνει μόνο τις αναμνήσεις σας. Εξωτερικεύστε τα βαθύτερα συναισθήματά σας για να γίνουν κατανοητά και μην πιστέψετε πως όλοι είναι εναντίον σας. Δεν είναι. Κάποιος κύριος που είναι Άραβας μπαίνει στο, προσπαθεί να μπει στο live μας.
2: Ναι.
0: Σοβαρό τον βλέπω, φορέσα σακάκι.
2: Πού το ξέρεις, πού τον βλέπεις?
0: Βλέπω τη φωτογραφία του.
2: Βάλτο να.
0: Βάλτο
2: να μέσα.

0: λέει Βαλάντη, μην φοβάσαι τίποτα. Όντως ο Βαλάντης, παιδιά. Άραβας. Γεια σου αγάπη, γεια σου Red Bull. Και συνεχίζομαι εγώ καιρούς Καλυβάκο μου.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα καλυτερέψει, λέει, η διάθεσή σας, ώστε να είστε ικανοί να αποδώσετε τα μέγιστα στα επαγγελματικά σας. Αλλά θα πρέπει να προσέξετε κάποιες προσφορές που θα σας γίνουν, γιατί ίσως να είναι εφήμερες και χωρίς μέλλον. Σήμερα κούφια λόγια θα ακούσεις.
2: Λυπάμαι πια, δεν σ' αγαπώ.
1: Μόνο σήμερα.

0: Εμπλουτίστε και αναπτύξτε τον έρωτα και την αγάπη, κάνοντας ακόμα και σχέδια για ταξίδια. Διατηρήστε το ρομαντισμό σας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μην επιτρέψετε σε κανένα να χαλάσει την ψυχολογία σας.
1: Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω.
0: Γιώργο, αυτά τα τραγούδια τα λες εσύ άμα κάνεις live.
2: Full.
1: Γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά.
0: Καλημέρα στο Άργος, καλημέρα στην Καλαμάτα. Γεια σου Τζέννη.
2: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Φοβάμαι τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις.
2: Γεια σας εκεί στη Μύκονο, Δημήτρη μας κολλάς.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη.
2: Κολλάς Δημήτρη.
1: Κάποτε
2: τι μας τα λέει τώρα, εκεί έχει παραλίες ωραίες στη Μύκονο.
1: Αν μια μέρα σε χάσω,
3: αν μια μέρα σε χάσω,
1: αν μια μέρα σε χάσω,
3: αν μια μέρα σε χάσω.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια μας.
2: Κλείνεις.
0: Εδώ μου βάζει χέρι ο Γρηγόρης, το τελειώνω. Κινηθείτε με γνώμονα τη λογική ώστε να ξεπεράσετε με επιτυχία όποια εμπόδια και δυσκολίες βρεθούν στο δρόμο σας και να ανακάμψετε οικονομικά. Προβείτε στις απαραίτητες συναντήσεις, συζητήσεις και επαφές, όμως μην κινηθείτε παρασκηνιακά, μην αρχίσετε τα κουτσομπολιά, τα ψαράκια, γιατί αυτό θα σας βλάψει. Όχι κουτσομπολιά σήμερα. Αυτά ήταν για σήμερα τα ζώδια.
2: Μπράβο, μπράβο!

0: μπρέκι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε μπρέκ. Ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Ναι, και πάμε.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
10: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33. 43 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
9: ο ηγέτης στο νερό.
11: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Είναι η Παρασκευή που ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι της Παρασκευής που έχει γίνει πλέον θεσμός και συντονίζεστε όλοι για τα καλά. Όλοι όσοι έχετε διάθεση έτσι να ουσιαστικά προμοτάρετε τον ίδιο σας τον εαυτό για ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται και πάει να τελειώσει και ο Ιούνιος και κάποιοι ούτε καν έχουν περάσει καλά. Αλλά είμαστε εμείς εδώ, μη στεναχωριέστε τουλάχιστον για το πρωί να σας δώσουμε αυτό το έναυσμα για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Να είσαι εντονίζει το μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Ερναούλης.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγιώτης Τζάντος.
3: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και με ρωτούν για το αν θα ήθελα να σχολιάσω διάφορα πράγματα που γίνονται στην τηλεόραση, αλλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω.
3: Πολλές μεταγραφές, πολλές εκπομπές ξεκινάνε, πολλές εκπομπές τελειώνουν.
0: Ναι, θέλω να πω ότι.
3: Γιατί φέιλες.
0: Ναι, γενικά δεν θα μην πεις ονόματα, γιατί επειδή είναι. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να πω σημαντική διαδικασία, ξέρεις να σχολιάσω. Είναι η τηλεόραση, συμβαίνουν αυτά. Πάντα εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα και δεν θέλω να, ξέρεις, να το κάνω ούτε βαρύγκο ούτε οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα είναι στενάχωρο κάθε φορά που τελειώνει κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτή είναι και αυτή η δουλειά μας. Από την πρώτη μέρα που ξεκινάς να κάνεις αυτή τη δουλειά, ξέρεις ότι είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν θέλω να μιλήσω όμως για τίποτα αυτό. Μαθαίνω όμως ότι έρχονται, επιστρέφουν και πάρα πολλά πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, αλλά έμαθα εκεί. Όχι, δεν χρειάζεται να πεις εσύ. Έμαθα ότι εκεί στο Open γίνεται μια πολύ ωραία κατάσταση. Επιστρέφουν πολύ σημαντικοί, πολύ δυναμικοί δημοσιογράφοι.
3: Θα είναι...
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις, ούτε εσύ κανένας δεν θέλω να μου πει, γιατί θα το έλεγα.
3: Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ.
0: Ρεπορτάζ έκανε.
3: Ναι.
0: Πότε έκανε ρεπορτάζ, ανάμεσα στη βάφτιση με το.
3: με το σπίτι που φτιάχνει.
0: Λοιπόν, διάφορα
3: άντρας
0: πράγματα.
3: Άντρας επιστρέφει στο Open.
0: Άντρας επιστρέφει και δυναμική περίπτωση και κάνει χαμό εκεί.
3: Και έχει να κάνει αποκαλύψεις.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το κουσουλού, ρε.
3: Καλά, λέω. Δεν θα μας πάρει και τη λέξη ο κουζουλός.
1: Καλά σου λέει.
0: Θέλω να πω ότι αυτός είναι τίτλος.
3: Αυτός κι αν κάνει ρεπορτάζ και αν βγάζει ειδήσεις.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Γενικά μαθαίνω ότι υπάρχει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κατάσταση. Για όλα υπάρχει μια ισορροπία. Κατάλαβες. Κάποιοι αυτό, κάποιοι επιστρέφουν, κάποιοι κάνουν. Για να δούμε. Έτσι κι αλλιώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η καινούργια τηλεοπτική σεζόν. Το μόνο που με αγχώνει για την καινούργια τηλεοπτική σεζόν είναι αν θα γίνουν εκλογές του Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο. Μήπως πάνε πολλά πράγματα πίσω. Κατάλαβες.
3: Δηλαδή. Πιστεύεις τώρα
2: θα γίνουν.
3: Να κάνουν εκπομπές σε δύο μήνες. Τι λες,
2: ναι. Αποκλειστικό. Θα γίνουν.
3: Ναι, δεν έχουν προεκλογική
0: περίοδο. Μα δεν θα καταλάβει τώρα τι. Μα αυτό τι που έχουν ξεκινήσει τώρα τι είναι, που γίνανε και κάνουν όλα.
3: Πόσο δικαίωμα έχει.
0: Ένα μήνα.
3: Αλήθεια λες. Ναι. Δεν μπορεί να πει ένα μήνα πάμε σε
0: εκλογές. Ένα μήνα έχει ο Πρωθυπουργός δικαίωμα να πει ότι σε ένα μήνα προκυρήσονται εκλογές. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 30 μέρες.
3: Αφού λέει και ξαναλέει ότι το 27 και το 27 και το 27.
2: Πού είπα, ξύπα.
0: Τα έχει πει η Ρούλα αυτά. Η Ρούλα δεν τα πει. Γεια σου, Ρούλα. Είπα, ξύπα, είπε η γυναίκα. Τι μπορεί να μου πείτε. Εντάξει, έχει γίνει πάντως. Να ξέρει ότι πάρα πολλοί κόσμοι, α πούμε, δημοσιογραφικό, περιμένει τις εκλογές να γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
3: Γρηγόρη μου, γιατί θα έχουν προεκλογική περίοδο τον Αύγουστο. Γίνεται αυτό.
0: Ναι, φίλε, θέλει να του πιάσει και στο. Όχι, δεν θέλει. Ναι. Λένε εκλογές Μάρτιο, ότι κλείδωσε τώρα μου λένε κιόλας.
3: Το 27.
0: Εδώ. Το 27, ναι. Εντάξει,
2: λογικό,
0: λέω, μήπως. Άκου τώρα.
2: Οκτώβρη.
0: Άκου τώρα.
3: Οκτώβρη, λες.
0: Άκου τώρα, γιατί τι λέω. Μπορεί να συμβεί κάποιο γεγονός, λέω κάτι. Και λέμε ένα γεγονός, μπορεί να σε στείλει λίγο πιο γρήγορα για να προλάβεις μια κατάσταση. Κάνει να βάζει το χέρι του.
3: Ή για να πιάσει τους Έλληνες διακοπές.
0: Για να πιάσει τους Έλληνες διακοπές. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι εννοώ. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι η τηλεόραση ισορροπεί μόνη της. Είναι αυτό που λέμε.
2: Σαν τη φύση.
0: Ένα πράγμα. Μπράβο, ρε Λιάννη. Πού πας και τα
2: μισά. Δεν ξέρω. Δεν το Google.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. 11 λεπτά πριν από τις 9.
3: Έχουμε κανένα χορηγό.
0: Όχι, θέλω να βγάλουμε στο τηλέφωνο. Ναι, πες χορηγό. Να βγάλουμε στο τηλέφωνο αυτό που έλεγε ο Γιώργος για το λαγοκέφαλο. Γιώργο, ποιος είναι ο κύριος που είπε.
2: Ο Στάσος Χάλαρης, ιδιοκτήτης της 6η Diving Pro, όποιος ξέρει. Έτσι, και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ερασιτεχνικής Αλλίας.
0: Γράψε λίγο στο
2: καθώς και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλλίας.
0: Ναι, περιμένετε όμως λίγο, γιατί αυτό γράψε εδώ, Γιώργο. Εγώ εδώ στο κόλλα. Κάνε το τηλέφωνο, το θέλω να το πάρω. Θέλω να πω κάτι, ότι αυτό που θα μας πει τώρα ο κύριος δεν είναι από αυτά που ακούτε συνέχεια. Άνοιξε ένα θέμα ο Γιώργος για το αν φάμε ψάρι που έφαγε λαγοκέφαλο. Αυτό το θέμα τώρα είναι, και μου είπε ο Γιώργος Γρηγόρη, είναι ένα θέμα. Φανταστείτε τώρα ότι.
3: Λοιπόν, έλα, τάσο, πάμε για χορηγούς και θα τα πούμε με τον Τάσο. Θα τα πούμε. Αυτό το βγάζουμε στον αέρα. Πάμε, πάμε.
0: Περίμενε λίγο, όχι, πάμε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί.
1: Λοιπόν, μερικές ευχές.
0: Μπορείτε να κάνετε λίγο τώρα. Ναι. Γιατί
1: δεν
0: μένω
1: μόνο στα αστέρια, αλλά.
0: Νάνση, τον παίρνω τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να περιμένει. Ένα λεπτό και θα πούμε μετά. Γι' αυτό. Ένα λεπτό, δώστε μου. Ναι, καλημέρα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, να σα βγάλω στον αέρα λίγο. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα. Βγάλε λίγο ρε Νίκο τον κύριο. Πώς λέγεται, Γρηγό?
2: Τάσος Χάλαρης.
0: Τάσο, μου μιλάω στον Ενικό, μου επιτρέπεις? Ο Γρηγόρης, καλημέρα από τη Σφαίρα.
4: Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Αν είναι δυνατόν να μην μιλάμε στον Ενικό.
3: Τάσο μου να μιλάω και εγώ στον Ενικό.
1: Όχι, Τάσο μου και εγώ δεν σου μιλάω στον Ενικό.
0: Μην γελάτε ένα λεπτό να τελειώσουμε τον άνθρωπο.
4: Μ' αρέσει πολύ παρέα σας, είναι όλο γέλιο.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, δόξα τω Θεώ. Τάσο, μας άνοιξε μια συζήτηση εδώ πέρα ο Γιώργος. Τα άλλα τα περί του ψαριού αυτού τα έχουμε ακούσει και έχουν κάνει ρεπορτάζ πάρα πολλοί άνθρωποι και πιο ειδικοί από εμάς. Αυτό που ήθελα να σου ερωτήσω είναι, μου είπε κάτι ο Γιώργος για το θέμα του αν φάμε ψάρι. Που έχει φάει λαγοκέφαλο. Ανοίγουμε τώρα ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία.
4: Δυστυχώς ανοίγουμε ένα καινούριο κεφάλαιο, διότι όλοι έχουν ασχοληθεί με το τι κάνει το ψάρι, αν δαγκώνει, αν κοιμάται.
3: Που θέλω να κάνουμε αναφορά και σε αυτό. Θα ήθελα να κάνουμε και σε αυτό αναφορά, να μας τα πει ο άνθρωπος.
0: Να πούμε καταρχάς, Γιώργο, ότι ο Τάσος ποιος, τι κάνει ο Τάσος, για να καταλάβει ο κόσμος ποιος μιλάει.
2: Ο Τάσος κάνει τα πάντα. Αρχικά είναι πρόεδρος της ΜΕΠ, είναι μια οργάνωση σε συνεργασία με το Υπουργείο. Καλά, δεν τα λέω, Τάσο, η οποία καθαρίζει αυτή τη στιγμή τις ακτές μας, τα λιμάνια μας από πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία υπάρχουν μέσα στο βυθό. Έτσι, μεγάλα αντικείμενα από μηχανές σκαφών μέχρι τεράστια πράγματα. Και σίγουρα είναι ο καταλληλότερος για να μιλήσει για την ερασιτεχνική αλεία, γιατί ασχολείται χρόνια. Τάσο, τα λέω εγώ. Έτσι, με τον ψαροτούφεκο, είναι δάσκαλος μεγάλος. Έχει δει σε μένα ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο σιγά σιγά αναδεικνύεται. Όταν φτάσω 65 θα είμαι καταπληκτικός, μου το έχει πει.
3: Μπράβο, παππού, Τάσε.
2: Αλλά θα το έχω ακόμη.
0: Οπότε ο Τάσο, θέλω να πω ότι είναι ένα γνώστης της θάλασσας και αυτό. Τάσο, μου, για πες μας λίγο.
4: Λοιπόν, είμαι εκπαιδευτών ελεύθερης κατάδυσης ψαροτούφεκου. Έχω την XT, μια εταιρεία που είμαι η πρώτη ελληνική εταιρεία που κάνουμε εξαγωγές και κατασκευές κατά δυτικού εξοπλισμού. Και η τρέλα μου είναι να ασχολούμαι με τη θάλασσα και έχω όντως τη ΜΕΠ, αυτό που είπε ο Γιώργος, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ, διότι κάνουμε καθαρισμούς θαλασσών σε όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
4: Τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Συγχαρητήρια, φίλε, μπράβο σας. Μπράβο.
3: Τάσο, τώρα να φοβηθεί ο κόσμος να μπει για κολύμπι.
0: Άστο λίγο, ένα. Το ρώτησα κάτι για το ψάρι, ωραία, για το φαγητό.
4: Πάμε λίγο να τα πάρουμε λίγο με τη
0: σειρά. Πες μου, Τάσο, γι' αυτό, γιατί πάμε σε μια ταβέρνα, σε μια ψαροταβέρνα και λέω, γεια σας, τι ψάρι έρχεται και λένε, έχουμε συναγρίδα, ροφό.
3: Ας ξεκινήσουμε το φαΐ.
0: Ναι, τι γίνεται σε αυτή την ιστορία τώρα.
4: Λοιπόν, να εξηγήσω. Έχουμε πει και έχουν πει και διάφοροι ότι το λαγοκέφαλο, όταν είναι μικρός, δηλαδή είναι 5 εκατοστά, 7, 8 εκατοστά, μπορεί να το φάει και η ζαργάνα και το μαγιάτικο, και πολύ σωστά έχουν, διότι αυτό το περίεργο ψαράκι που είναι καινούριο και θέλει να μας αλλάξει λίγο τα πράγματα, κάνει το εξής. Κάθε χρόνο παίρνει περίπου 3 εκατοστά. Στην αρχή της ζωής του δεν έχει τόσο πολύ αυτή την νευροτοξίνη, την τετραδοτοξίνη, η οποία ολοκληρώνεται στο σώμα του όταν πλησιάζει το ένα έτος ηλικίας, δηλαδή τα 26 περίπου εκατοστά. Όσο είναι μικρό, μπορούν να το τρώνε ψάρια, διότι το πεπτικό του σύστημα μπορεί να το καταναλώσει και να το διαλύσει. Και εκεί δεν ψεροφάνε τα ψάρια, η κυνηγή του.
0: Συγγνώμη, τέλος, σου κάνω μια ερώτηση. Όμως... Συγγνώμη, τα ψάρια, τώρα είναι λίγο ανόητη ερώτηση, ξέρουν ότι αυτό το ψάρι
3: έχει τοξίνη.
0: Έχει τοξίνη, δηλαδή.
4: Κανένα δεν ξέρει, μαθαίνει.
0: Α, ναι, θέλω να πω ότι αν αντιλαμβάνονται.
1: Δεν αντιδρούν κάπως.
0: Όχι.
4: Δεν μπορούν να το καταλάβουν, ναι. Απλά θα δουν κάποιο ψάρι να πεθαίνει και σιγά σιγά στο DNA του. Κάποτε τον άνθρωπο τον βλέπαν και πειραχόπησαν οι σαργοί να σε φάνε στα πόδια σου.
0: Ναι, βέβαια, αυτό μπορεί να θέλει και χιλιάδες χρόνια για να γίνει.
4: Κατάλαβαν σιγά σιγά, ναι. Έτσι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
4: Θα πεθάνουν κάποια ψάρια για να μάθουν τα υπόλοιπα και να περάσει το DNA τους η πληροφορία ότι αυτό είναι κακό. Μέχρι εκείνη την ώρα, λοιπόν, αυτό που δεν έχει αναφερθεί πουθενά είναι το εξής. Ένα ζωφός, για παράδειγμα, έφαγε ένα λαγοκέφαλο του ενός κιλού. Πολύ ωραία. Λογικά το ψάρι αυτό στα 20 πρώτα λεπτά θα πάθει νυχτική του κύστη, θα αρχίσει να μουδιάζει, να παραλύει και μετά το υπόλοιπο σώμα και το ψάρι θα πεθάνει. Το θέμα είναι, αν αυτό το ψάρι εγώ σε αυτό το 20 λεπτό το συναντήσω κάπου και το είδα, γιατί πολλές φορές όλοι οι ψαροτουφεκάδες, ρωτήσε και τον Γιώργο, βέβαια δεν είναι ειδικός γιατί βγάζει πολλά ψάρια, μη σας παραμυθιάζω.
2: Αγοράζω.
4: Λοιπόν, όχι, ο Γιώργος είναι πολύ καλός ψάρας. Αν λοιπόν αυτό το ψάρι το συναντήσουμε να κολυμπάει και είναι ημιθανές, είναι σε μια φάση που μας δίνει αυτό που λέμε μια εύκολη βολή και το παίρνουμε. Τι πρέπει να κάνω, το τρώω? Παλιότερα, για θεωρητικούς λόγους θα έλεγα και από περιέργεια, ανοίγαμε τις κοιλιές να δούμε τι έχουν τα ψάρια μέσα. Τώρα είναι επιτακτικό πλέον. Διότι αν ένας ροφός έχει φάει ένα τέτοιο ψάρι και πεθάνει από αυτό το ψάρι, το ψάρι θα βρίσκεται στην κοιλιά του, δεν προλαβαίνει να το καταναλώσει, να το διασπάσει. Θα υπάρχει μέσα το ψάρι ατόφιο.
0: Μάλιστα.
4: Θα έχει προλάβει μόνο επιδερμικά κάποιες αλλοιώσεις, στις οποίες αλλοιώσεις με το που θα γίνουν, αμέσως θα εκρηθεί η τετραδοτοξίνη και θα σκοτώσει το ροφό. Τα μόνα ψάρια που μπορούν να αντέξουν είναι δύο είδη καρχαριών, ο Τίγρης και ο Καρχαρίας και η Καρέτα-Καρέτα. Σοβαρές έρευνες γίνονται για τη Μονάχους-Μονάχους, η οποία και αυτή αποδεικνύεται ένας ωραίος σύμμαχος, αλλά οριστικά γι' αυτό μπορούμε να το πούμε μετά από κάποιες έρευνες που ακόμη πρέπει να ολοκληρωθούν.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η μοναδική εχθρή.
0: Μάλιστα.
4: Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται και λέγονται είναι σωστά, αλλά κανένας δεν ακουμπάει το πρόβλημα του το βρήκα ξάπλα στη θάλασσα. Το βρήκανε επιπλέει. Πριν 2-3 χρόνια είχαμε ένα πρόβλημα με την εγκεφαλοπάθεια, ο οποίος είναι ένα βακτήριο που σκότωσε πάρα πολλά μαυρόψαρα, στήρες, σφυρίδες, ροφούς, τα οποία όμως δεν επηρέαζαν το κρέας του. Δηλαδή αν εμείς το πιάναμε στην επιφάνεια αυτό το ψάρι, το παίρναμε και το τρώγαμε, ήταν μια χαρά.
2: Τώρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα δεν ουσιαστικά μονετάζω στην ταβέρνα που θα πάω και θα μου πει γεια σου, έχω ωραίο ροφό.
1: Άρα, τι θα πρέπει. Ουσιαστικά δεν είναι η ταβέρνα που θα πας, ο ψαράς που θα βγάλει τα ψάρια θα πρέπει να τσεκάρει να ανοίξει το στομάχι τους.
4: Ακριβώς αυτή είναι
1: και
4: η παιδεία.
1: Και πώς θα το αντιληφθεί, πλέον, τι θα δει.
4: Θα δει ένα ψάρι, ένα λαγοκέφαλο μέσα στην κοιλιά.
1: Γιατί δεν προλαβαίνει να το χωνέψει.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν τώρα πας στην ταβέρνα όμως και σου φέρουν το ψάρι ανοιγμένο στην κοιλιά. Γιατί εγώ σου λέω το ανοίγει στην κοιλιά. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά τώρα. Πάμε στην ταβέρνα και το δούμε ανοιχτό το ψάρι. Γιατί που θα πάει να το δεις για να το πεις ότι αυτό βάλε μου να με ψήσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εμείς να δεχτούμε πλέον ή να ξέρουμε ότι είναι ένα ανοιχτό ψάρι γιατί τσεκάραμε για λογοκέφαλο. Δηλαδή πρέπει να το εξηγούνε.
4: Όχι. Η ανοιχτή κοιλιά του ψαριού έρχεται διότι εσύ θες να σου σερβίρουν. Αν ο άλλος τη στιγμή, γιατί είναι στα εντόστια το πρόβλημα. Δεν είναι στο κρέας του ψαριού, δεν μας σερβίρουν ποτέ ψάρι με τα εντόστια. Άρα το ψάρι είχε ανοιχτεί νωρίτερα. Πρέπει να είναι υπεύθυνος αυτός που θα το ανοίξει, ο υπεύθυνος να είναι πλέον υποχρεωμένος να το ανοίξει και να το ελέγξει. Αλλιώς υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει πρόβλημα.
3: Ωραία. Εγώ θέλω να το ρωτήσω τον Τάσο, γιατί αυτή είναι η ερώτηση που κάνω όλοι. Εμείς, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα, καλή ώρα για πολλούς κόσμους, φεύγουμε, πάμε στη Ρόδο. Να φοβηθούμε να μπούμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο.
4: Σαφώς όχι και θα εξηγήσω το γιατί.
3: Ναι.
4: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι το οποίο είναι περίεργο, δεν είναι επιθετικό είδος, δηλαδή δεν έρχεται με σκοπό να φάει, δεν είναι καρχαρίας με σκοπό να φάει.
3: Okay.
4: Είναι όμως πολύ λέμαργος. Κάνει μεγάλες ομάδες και το λάθος είναι πιο. Πάμε εμείς με τα σκάφη μας, κάνουμε μια παρεούλα, πέντε βαρκούλες, πέντε σκαφάκια σε ένα κομμάτι και αρχίζουμε και πετάμε στα μελανούρια ωραία ψωμάκια και κάνουμε την πλάκα μας, πετάμε και ένα αγκιστράκι και ωραία. Εκείνη το ιδανικό σημείο που θα μαζευτούν αυτοί. Αυτό πρέπει να το κόψουμε.
3: Mm-hmm.
4: Να ξέρουμε ότι είναι ένα αγροείδος, το οποίο όταν το ταΐζεις, ανοίγει η όρεξή του και μετά όταν έρθει δίπλα τα πόδια σου και τρώει το ψωμάκι, να υπάρξει λίγο δαχτυλάκι, τι φταίει το κακόμοιρο.
3: Σωστά.
4: Δεν βλέπεις τα δάχτυλά σου.
3: Ποιες είναι οι περιοχές που έχουν παρατηρηθεί μεγαλύτερες, έτσι, ο μεγαλύτερος αριθμός λαγοκεφαλών?
4: Είναι το νότιο Αιγαίο, δηλαδή Ρόδος, Κος, Κάλυμνος, όλο μέχρι να φτάσουμε Κρήτη.
3: Μάλιστα.
4: Είναι η νότια Πελοπόννησος πλέον που είναι τεράστιες μάζες. Είναι ο Σαρονικός, ο οποίος μας έκανε έκπληξη και εμφανίστηκαν πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Έκπληξη γιατί δεν είναι το αντίστοιχο ίδιο, ας πούμε, με τη νότια Εύβοια.
3: Okay.
4: Που έχουν εμφανιστεί μεν στο ίδιο, ίδια γραμμή παράλληλο, στην ίδια παράλληλο, αλλά άργησε λίγο περισσότερο.
2: Τάσο, να σε ρωτήσω.
3: Κάτσε να τελειώσει περιοχές, περίμενε.
2: Έχει και άλλες περιοχές.
3: Έχεις και άλλες περιοχές.
4: Νότιο Αιγαίο, κεντρικό Νότιο Αιγαίο. Αυτές είναι οι πρώτες.
3: Στην ανάγκη μου θα πέσετε κατάκια και Φαλονιά φέτος. Ορίστε.
2: Τάσο, να σε ρωτήσω. Βγάζουν τώρα το μέτρο για τους επαγγελματίες ψαράδες. Δεν θα έπρεπε να βγάλουν και για τους ερασιτέχνες που είναι πώς. Είναι 700.000, μου λίγες.
4: Παιδιά, είμαι ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΑ, συν τα άλλα που σας είπα. Δηλαδή, μιλάω εγώ με το κράτος για όλα τα θέματα που αφορούν την ερασιτεχνική αλεία. Οι ερασιτέχνες αλείς είμαστε 700.000 και τώρα περίπου. Τώρα θα γίνει και καταμέτρηση επίσημη με μια άδεια που θα βγει τυπική. Έπρεπε να είμαστε εμείς οι πρώτοι και όχι επαγγελματίες. Να το πω βαριά, αλλά εντάξει, δεν έχουν δώσει κανένα μέτρο για τον ερασιτέχνη, δεν ορθούν τον ερασιτέχνη και αυτό είναι τρομερό λάθος, πιστεύω.
3: Βέβαια είναι λάθος.
4: Έπρεπε να δοθούν κάποια κίνητρα και στον ερασιτέχνη, διότι είμαστε οι επαγγελματίες είναι 17.782-83.
2: Γιατί
4: νούμερο.
2: Θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε και τις ακτές.
4: Φυσικά.
1: Παιδιά, να πω κάτι. Και γιατί ο ερασιτέχνης να μην πάει να πουλήσει τώρα
3: στον
1: επαγγελματία και να προχωρήσει έτσι η κατάσταση, αφού το κράτος δεν το κάνει.
0: Σωστό και αυτό.
4: Αυτό μπορεί να γίνει όπως λέτε, ναι, αλλά πρέπει ο ερασιτέχνης να ψάξει να βρει τον κατάλληλο επαγγελματία. Σωστό. Στην κατάλληλη χρονική στιγμή, στο κατάλληλο σημείο. Δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Άκου να σου πω, άκου τώρα. Λέω, Τάσο, συγγνώμη που το λέω, γιατί δεν είναι κάτι παράνομο. Εμείς θέλουμε να καθαρίσουν οι θάλασσες. Ό,τι είναι, πάρτε, μαζέψτε εσείς σαν ερασιτέχνες, πηγαίνετε τον σε έναν επαγγελματία και πες του φίλε μου από
1: θα
0: τα 5,5 ευρώ.
1: Τα 5,5 ευρώ, ας πούμε,
0: κράτασε το 1 ευρώ. Θέλω να πω κέρδος, γιατί δεν έκανες και τίποτα. Εγώ το κάνω και δώσ' μου εμένα τα 4 ευρώ. Τα 3 ευρώ. Αφού δεν είναι.
3: Σου λέει ότι πρέπει να ψάξει ο ερασιτέχνης να βρει τον επαγγελματία.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι δύσκολο να βρει τον επαγγελματία ψαρά. Και του πας, α πούμε, λέω εγώ 5 τσουβάλια λαγόπου και λαγοκέφαλους που έβγαλες πριν από λίγο. Του λες, ορίστε, πούλατα, θέλω τα μισά λεφτά.
3: Μάλιστα.
4: Ωραία, να το πω λίγο. Δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες που θα ασχοληθούν. Μπορεί να υπάρχει επιδότηση, αλλά θέλει συγκεκριμένα εργαλεία. Δηλαδή, ο επαγγελματίας που θα ασχοληθεί πρέπει να φτιάξει συγκεκριμένα παραγάδια με τα οποία να έχουν σειρματόσκηνο.
3: Για να μην τα φάνε. Κοινό,
4: για να μην τα κόβουν. Άρα είναι. Λοιπόν, ο επαγγελματίας που θα βρω είναι ο ένας στους 10. Γιατί δεν θα σταματήσουν όλοι οι επαγγελματίες να ψαρεύουν τα ψάρια που έβγαζαν το μεροκάματό τους.
2: Όλοι πάνε για τα κάτω.
4: Κάποιοι θα το κάνουν. Δηλαδή, ψάχνει να βρει τον ένα στους 10 την κατάλληλη στιγμή που θα περνάει κοντά σου. Διότι με 2 ευρώ τη βενζίνα δεν πα και 10 ευρώ.
0: Άρα, Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί τελειώνει και λίγο χρόνο απλά. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Άρα, είναι τεράστιο λάθος της κυβέρνησης και τώρα επειδή μας ακούνε και κάποιοι εκεί από τα πολιτικά γραφεία. Άρα, λοιπόν, βάζεις 17.000 επαγγελματίες που από τους 17.000 θα πάνε ίσως οι 2.000 να ασχοληθούν με αυτό.
2: Τώρα, λέμε τώρα.
0: Γιατί θέλει εξοπλισμό και οι 15.000 θα κοιτάξουν να κάνουν τη δουλειά του άνθρωποι για να βγάλουν τα προστοζήν. Και αντί να πάνε στους 700.000 ερασιτέχνες που εκεί το ποσοστό θα ήταν τεράστιο γιατί θα πηγαίναν όλοι να βγάλουν και το μεροκάματο και θα καθαρίζανε. Πάμε τώρα, ελαχιστοποιούμε συνεχώς την ιστορία. Να είναι πολύ ο κόσμος που θα το κάνει αυτό.
4: Το κακό είναι ότι αν δεν γίνει, λέει το δεντράκι, λέει από μικρό, λέει πρέπει να το ποτίσεις ή να το κόψεις. Αν μεγαλώσει και θεργέψει, τώρα αυτά μιλάμε ότι γεννάνε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αυγά το καθένα.
0: Ένα εκατομμύριο το χρόνο, αρχή, λέει, είναι η γέννα του κάθε ψαριού.
4: Τρεις φορές γεννάει.
0: Ναι.
4: Τρεις φορές γεννάει. Αν δηλαδή εμείς τώρα στην αρχή δεν το πιάσουμε και περιμένουμε πότε το Υπουργείο θα σκεφτεί. Γιατί αυτό το πρόβλημα είναι από το 2002.
0: Ναι.
4: Και θυμηθήκαμε
1: το 2002.
0: Ναι.
4: Φυσικά. Και θυμηθήκαμε το 2026 να κάνουμε κάτι.
0: Γιατί είμαστε τουριστική χώρα. Εμείς νοιαζόμαστε για αυτά. Για τις θάλασσες μας νοιαζόμαστε.
4: Ναι, αν το 2002 είχε γίνει κάτι, θα είχαν αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα.
0: Και ξέρεις τι με πειράζει, Αυτά τα εγκλήματα που κάνανε αυτοί οι πολιτικοί δεν πληρώνει κανένας, ρε φίλε. Αλήθεια, αυτό ας πούμε εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό έγκλημα πολιτικό για όλους αυτούς που περάσανε από τα Υπουργεία. Δεν μπορεί, γιατί όταν ακούς ότι η Κύπρος και η Τουρκία έχει μια δεκαετία εδώ που επιχορηγεί αυτά το ψάρι με αυτών των ψαριών, είναι λες και εμείς είμαστε στη θάλασσα στον Ατλαντικό και μιλάμε για τη Μεσόγειο. Αντί όταν βλέπεις τις δύο γειτονικές σου χώρες και το κάνουνε. Εσύ τι περιμένεις δηλαδή. Κάτι κάνουν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα. Λες κάτι έγινε εδώ πέρα, κάτι γίνεται, τα ίδια νερά έχουμε. Και φτάνεις 25 χρόνια μετά. Και δυστυχώς δεν πληρώνει κανένας. Δηλαδή το έγκλημα αυτών των υπουργών ή των κυβερνήσεων που εκεί τόσα χρόνια δεν είναι τεράστιο. Εγώ δηλαδή τώρα θα μπορούσα να κάνω μήνυση, πραγματικά το λέω αυτό, σαν πολίτης, σε όλους αυτούς τους υπουργούς, γιατί μου το κάνατε αυτό στη θάλασσά μας. Γιατί βλέπατε τους απέναντι να βγάζουν τέτοια μέτρα και να σώσουν τις παραλίες τους και με φτάνετε εμένα στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να κάνω μπάνιο στην Ελλάδα, γιατί απλά εσείς δεν το σκεφτήκατε.
1: Να μην μπορούμε να χαρούμε ούτε τις διακοπές.
0: Πραγματικά
1: μας.
0: Είναι για μήνυση κάποιοι υπουργοί. Αυτή είναι για μήνυση. Γιατί σας ξυπνήσατε 25 χρόνια αργότερα από το 2002 το 2027 να πείτε 26 να κάνουμε κάτι. Και μια χαρά, δεν έγινε και τίποτα.
1: Όχι, και
0: είναι στο
1: κάτι,
0: σπίτι τους τώρα αυτοί.
1: Το
0: είναι στο σπίτι τους, ζητάνε την ψήφο, είναι στο σπίτι τους και κοιμούνται και είναι υπουργοί. Σου λέει, υπουργοί, όποιο είναι υπουργό. Και δεν ασχολείται άνθρωπος. Τίποτα, ρε παιδάκι μου. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Αυτά μου φεύγει το κεφάλι εμένα. Γιατί δεν έχει αντανακλαστικά, λέω. Άλλος δεν το σκέφτηκα, δεν το είδα. Και τώρα, άντε, έλα, δίτσα να τα βγάλεις πέρα τώρα με εκατομμύρια ψάρια στα καλά καθούμενα. Ενώ μπορούσαν να το κάνουν. Αυτά είναι τα εγκλήματα, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να πω μια τελευταία κουβέντα.
0: Βεβαίως.
4: Χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι ότι ο Έλληνας, αν δεν έχει την πλάτη, δεν βρεθεί
2: με την πλάτη
4: στον τοίχο, δεν αντιδρά.
0: Το ζήτημα είναι.
4: Πού είναι τελικά, αυτό έδειξε ιστορία. Εδώ γίνεται το ίδιο πράγμα. Τουλάχιστον στο 90 που λέμε, λίγο πριν το σφυρίξει ο διαιτής, να καταλάβουν το σφάλμα ότι ο ερασιτέχνης πρέπει να μπει μέσα.
1: Προφανώς, γιατί ο ερασιτέχνης πρέπει να πάει. Ο επαγγελματίας πρέπει να ζήσει. Είναι η δουλειά του.
0: Μπορείς να σου ξέρεις τι με πειράζει, ρε φίλε, αλήθεια στο λέω για να κλείσουμε. Πώς γίνεται εμείς να το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλοί άνθρωποι είμαστε. Ούτε, ούτε πολιτικό είμαι, ούτε μορφωμένο άνθρωπο είμαι. Υπάρχουν πολύ πιο μορφωμένοι άνθρωποι από μένα. Εννοείται μια μέση εκπαίδευση έχω και ό,τι μπορώ και διαβάζω μόνο μου. Πώ γίνεται εδώ ο Γιώργο είναι του Πανεπιστημίου, ο καθένα μετά να καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό και αυτοί να μην το καταλαβαίνουν. Ρε φίλε, γι' αυτό σου μιλάω για εγκλήματα. Πώ γίνεται τώρα εμεί μεταξύ μα να λέμε, όλοι, άμα ρωτήσει όλη την Ελλάδα θα σου πει αυτό είναι το σωστό. Να βγουν όλοι έξω να τα μαζέψουν αυτά τα ψάρια να σώσουμε την Ελλάδα μα. Και αυτοί να κάθονται να το σκέφτουν. Σε συζητήσεις και επιχορηγεί αυτό και αν θα βρούμε και αν θα κάνουμε. Πώς γίνεται αυτό, ρε Τάσο? Τι τρέλα είναι αυτή την πράγμα, αυτή τη χώρα, ρε γαμώτο.
1: Ξέρεις,
4: δεν γνωρίζω. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι με την ΠΟΣΕΑ σαν εκπρόσωπος και εγώ μιλάω με το κράτος για θέματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω, ειλικρινά. Πραγματικά, μας ακούνε. Μπαίνουμε μέσα, λέμε τις απόψεις, μας ακούνε. Και έχουν γίνει πολλά. Και ο Γιώργος τα ξέρει αναλυτικά που είναι και ψαραντουφεκάς. Λοιπόν, απελευθερώνουμε τώρα το θερμαϊκό από ένα παράνομο και από ένα τρελό, μια τρελή απαγόρευση που μοναδική στον κόσμο. Απαγορεύεται στο θερμαϊκό από την Κατερίνη μέχρι και τη Μηχανιώνα ο Εραστέγγι ψαροτουβεγάζει να βγάζει ψάρια. Γιατί λέει καταστρέφει. Και επιτρέπω τράτες. Ευτυχώς τώρα θα καταργηθεί. Ακούμε πράγματα τα οποία γίνανε. Βέβαια θα μου πει, ναι, υπήρξε ένα χάλαρη που του έδειξε, του φέκαγε συνεχώς, που ξέρει πού. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένα χάλαρη. Που να πηγαίνει στα Υπουργεία και να τσιγκλάει με το πυρούνι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται τώρα αυτοί να μην καταλαβαίνουν από μόνοι τους ότι πρέπει να μας καλοπιάσουν και να μας φτιάξουν.
0: Και Τάσο, πρόσεξε τώρα γιατί μιλάμε. Μιλάμε τώρα. Ξενοδοχεία, τουρισμός, δωμάτια, ταβέρνες, ψαράδες, βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Δηλαδή μιλάμε για αυτό που εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ο ένας πίσω από τον άλλον με αυτό, μια αλυσίδα τεράστια. Να καθόμαστε εμείς τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου του 26. Παιδιά, δείτε λίγο πριν πόσα χρόνια έγινε στην Κύπρο και στην Τουρκία. Ρε Τάσο, δεν έχει μια δεκαετία, 15 ετία. Πόσο? Το 2001. Άκου τώρα, εδώ τώρα μιλάμε. Μιλάμε για εγκληματίες πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι εγκληματικό αυτό που κάνουν. Και είμαι πολύ προσεκτικός, ακόμη και αν ακούγεται τη βράση βαρύγδου που γι' αυτό. Δηλαδή, οι Κύπροι και οι Τούρκοι οι πολιτικοί καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σώσουμε τις ακτές μας. Και 25 χρόνια μετά έρχεται εδώ να σου πούνε ναι, τώρα το κάνουμε κι εμείς, ρε παιδιά. Έχει σοβαρέψει το πράγμα.
3: Και μόνο με τους επαγγελματίες.
0: Ναι, και μόνο με τους επαγγελματίες. Δεν θα κάνουμε ένα ντου όλοι να το καθαρίσουμε. Και κάθομαστε και συζητάμε. Σε μια χώρα που είναι το πιο ισχυρό μας όπλο, ο τουρισμός. Που θα πρέπει όλοι να βγούμε έξω. Δηλαδή, αν μπορούσαμε και εγώ με την πετονιά, ας πούμε, αν μπορούσα να βοηθήσω τη χώρα μου. Και ας μην πληρωθώ ποτέ. Αν πρέπει να κάνω κάτι για τη χώρα, δεν έχει μείνει
4: λοιπόν,
0: και τίποτα
4: για
0: άλλο.
4: Να καταλάβεις λίγο, γιατί έχεις πολύ δίκιο και καταλαβαίνω το θυμό σου. Εγώ, σαν Τάσος μιλάω πάντα, έκανα μια πρωτοβουλία και μάζεψα 20 επαγγελματίες του χώρου μου, του δικού μου χώρου, και ανέβασα στο. Τώρα θα βγει σήμερα το τελικό, στο TikTok ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, στο οποίο λέω σαν εξής, σαν Τάσος. Ο μεγαλύτερος λαγοκέφαλος κάθε τέλος του μήνα που θα μου στέλνετε θα δωροθετείτε από την εταιρεία μου με 50 ευρώ μια δώρο επιταγή. Και βρέθηκαν και άλλοι 20 δικοί μου επαγγελματίες του χώρου, ο Πάθος, ο Κρέσο, ο Μάρος, ο CMVD, τέλος πάντων εταιρείες του χώρου που επαγγελόμαστε και λέμε «ΟΚ, okay, θέλω κι εγώ κι εγώ κι εγώ». Σήμερα φτιάξω ένα βιντεάκι λοιπόν που θα εμφανίζονται 20 εταιρείες στον ιδιωτικό παράγοντα μιλάω πάντα.
1: Δεν γίνεται
4: να προσπαθούμε
1: όμως
4: να κινητοποιήσουμε τον κόσμο.
1: Δεν γίνεται
4: τον να
1: αυτό.
4: Σου κάνω δώρο ρε φίλε. Σου κάνω δώρο μια στολή. Πάρτινα.
1: Πάλι δηλαδή η Ελλάδα να στηριχτεί στον εθελοντισμό.
4: Δηλαδή στον εθελοντισμό πάλι πάμε να καταλήξουμε. Αυτό θέλω να πω.
1: Γιατί το θέμα είναι ότι όσο προχωράμε πρέπει τα πράγματα να εξυγχρονίζονται, τα υπουργεία να εξυγχρονίζονται και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν τεράστια πράγματα που έχουν αλλάξει. Υπάρχουν αλλαγές στον πλανήτη. Υπάρχουν αλλαγές στη χώρα μας. Οπότε θα πρέπει όλη αυτή η λογική να αλλάξει και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Τάσο, όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
4: Είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέματα έχετε.
1: Και εσύ, ό,τι καινούργιο προκύπτει, να μας ενημερώνεις.
0: Να μας ενημερώνεις, Τάσο, να μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά.
4: Ωραία. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μπράβο για το έργο σας.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο, μου ευχαριστούμε. Μου λένε, μου στέλνει πάρα πολλοί κόσμοι μηνύματα. Πάρτε τηλέφωνο τον Υπουργό να βγει στον αέρα. Παιδιά, το προσπαθήσαμε. Μάλλον δεν το θυμάστε. Ψάχναμε να βρούμε ποιο Υπουργείο ήταν.
3: Ανθρωπικής ανάπτυξη και τροφίμων.
0: Και πέσαμε και φτάσαμε μέχρι το Υπουργείο, μέχρι το γραφείο του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και μας το κλείσανε στα μούτρα. Μιλάμε για μια γενέστατη εκεί πέρα, κυρία, όσοι ακούγατε εκείνη την ημέρα. Δυστυχώς η κατάσταση τραγική. Δυστυχώς. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χαμό υπάρχει και η περιβόητη φράση: δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. με 12 κόμματα, ας πούμε, εκεί πέρα πάνω. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για κανένα κόμμα πολιτικά συγκεκριμένο. Επικρατεί αυτό το χάος. Και η φράση στην Ελλάδα του 26 είναι: ρε φίλε, και τι να ψηφίσουμε. Δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Ή κάτι έχει γίνει, ρε φίλε, μέσα μας. Κάποιος πρέπει να κάτσει λίγο να εξηγήσουμε, παιδιά, τι γίνεται. Δεν μπορεί με 12 πολιτικά κόμματα που φαίνεται ότι κάθε φορά γίνεται μια. Μόλις κάνουν τις δημοσκοπήσεις να υπάρχουν 12 κόμματα και να λέμε εμείς: δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Κανένας δεν μας αρέσει, κανένας δεν νιώθουμε ότι βοηθάει, νιώθουμε ότι λένε όλοι ψέματα, νιώθουμε ότι κανείς δεν μας εκφράζει, νιώθουμε όλα αυτά τα συναισθήματα.
1: Άκου τώρα, λέει, ας πούμε, ο μπαμπάς μου ήταν στην ερέτρια με καλάμι την προηγούμενη εβδομάδα, έπιασε σε 3 ώρες 15. Ήταν ένας από τους 5 που ήταν εκεί και έβγαλαν άλλα τόσα και οι άλλοι.
2: Ένα.
0: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου 15 με καλάμι.
3: Να περάσετε καλά.
0: Με καλάμι. Τώρα το καταλαβαίνεις το καλάμι, με καλαμάκι. Δηλαδή μιλάμε τρέλα. Φαντάζομαι δηλαδή να ρίξει από τα δίκτυα. Μιλάμε για τι ποσότητες τώρα υπάρχουν μέσα. Και άλλοι ακόμα το σκέφτονται αν θα πούν τους ερασιτέχνες. Γι' αυτό λες και μιλάμε για κάτι μακρινό. Το νούμερο ένα, η νούμερο ένα βιομηχανία αυτής της χώρας, δε φίλε. Τουρισμός. Βγείτε όλοι, μαζέψτε ό,τι μπορείτε. Να είναι πεντακάθαρο ο κόσμος να μπει μέσα. Να λέμε καθαρίσαμε. Βγάλαμε 50 εκατομμύρια τόνους, ας πούμε, 50 τόνους, 50 εκατομμύρια τόνους ψάρια. Να πούμε, όπου έγινε δουλειά. Το συζητάνε στα γραφεία και αν. Και πάτε τώρα εσείς σε 15 και μετά 18. Άντε, ντροπή σας. Ντροπή σας, ειλικρινά. Ντροπή, ρε. Ντροπή.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το πάνω?
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιών, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
14: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
15: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
20: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
21: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

Έστειλε και ένα μήνυμα κάποιο που είπε ότι μόνο το που βάζουμε το αργυρό το τραγούδι και χτυπάνε οι καμπάνες, η γιαγιά του κάνει το σταυρό της, λέει. Προσέξτε, παιδιά, όταν έχετε γιαγιά, πείτε ότι δεν είναι από το παράθυρο. Το... Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο μάτι-μάτι, παιδιά, στα καταστήματα που όπου και αν πάτε, βέβαια, το καλοκαίρι εκεί τα γυαλιά είναι το μοναδικό αξεσουάρ που πραγματικά πρέπει να το έχουν όλοι. Υπάρχουν καταστήματα μάτι-μάτι σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look LGO Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως όμως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο, παρακαλώ, σκελετός. Μπράβο, ρε μάτι, μάτι. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς, παρακαλώ. Και σήμερα έχουμε την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά που θα το πάρει και θα το κερδίσει κάποιος από εσάς. 69, 36, 10, 10, 22. Έχετε ακόμα 30 λεπτά για την κλήρωση.

0: όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης: Mojito Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Καλή παρέα, καλή διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο λιχουδιές. Στα Lidl θα βρεις τα προϊόντα Food Festival που μετατρέπουν κάθε συνάντηση με φίλους σε γιορτή. Από Chicken Wings, Bucket με Dip, χοιρινό βραστό λουκάνικο, Burger Buns γεμιστά και μπουκές με τυρί Νάτσο, μέχρι Pretzel Bites με τζαλαπένιο. Αν έχει πάρα πολλά για τσιμπολόγια.
2: Η γλώσσα σου δεν θα ηρεμήσει.
1: Μάζεψε την παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν τα Lidl. Παίρνε μια βόλτα από εκεί για να δεις τι ακριβώς μπορείς να πάρεις. Μην ξεχνάτε, κορίτσια μου, fivefashion.gr. Εκεί θα βρείτε τις ωραιότερες ρουχάρες, σετάκια, φούστες, φορέματα στις καλύτερες τιμές. Τα πιο δροσιστικά, τα πιο όμορφα, τα πιο, τι να πω, τα τέλεια ρούχα. Με τον κωδικό Nancy 20, όπως το γράφω στο Insta, 20% έκπτωση από μένα, έτσι.
0: Άντε ρε, παλιοπονίδε, εμένα
3: βλέπω για χρόνια πολλά από μια παρέα πολύ μεγάλη που είναι μαζεμένη.

0: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα Γιάννη μου, εσύ είσαι.
1: Ναι.
0: Έλα Γιάννη μου, χρόνια πολλά ρε φίλε.
1: Αύριο είναι, αλλά ευχαριστώ. Ποιος είναι?
0: Το ξέρω, λέω, αλλά δεν μπορώ να τον πάρω αύριο και είπα να τον πάρω σήμερα. Ένα φίλο είχες από το σχολείο, ρε Γιάννη, που πάντα σε θυμάται και πάντα σε παίρνει.
1: Ποιος ρε εσύ τώρα, τρελάθηκα.
0: Ποιος ρε Γιάννη, για βάλε λίγο το μυαλό σου κάτω. Στον μπροστινό θρανίο ήμουνα, ρε φίλε.
1: Τώρα, αδερφέ, με δυσκολεύεις.
0: Έλα ρε Γιάννη, ένας που σε πείραζε. Ποιος σου έκανε τα μαλλιά έτσι ανάκατα κάθε μέρα? Ποιος σου έκανε αγκαλιές κάθε φορά που στεναχωριώσαι? Έλα ρε φίλε, τι κάνεις?
1: Έλα αγόρι μου, είμαι καλά ρε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ Γιάννη, να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μου. Χαρούμενος, ευτυχισμένος. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι ρε Γιάννη. Διότι δεν είμαι μόνο εγώ που σου στέλνω χρόνια πολλά. Και επειδή θα μπορούσαμε να λέμε ιστορίες πολλές από το σχολείο, θέλω να σου πούνε χρόνια πολλά η Έφη, ο Φίλιππος, ο Άρης, ο Δημήτρης, ο Ζήσης, η Μαρία, η Χαρά. Τους έξω όλους εκεί?
1: Όλοι εδώ είναι.
0: Όλοι εδώ είναι. Ο Φίλιππος,
1: όλα τα παιδιά,
0: ο Εμίλιος, ο Λουκάς και ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου από το Σφαίρα. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά!
1: Πώς την πάθησα έτσι, εγώ νομίζω ότι θα εξαρχιάσω αυτή η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου πω, καταρχάς όλη η ομάδα εδώ πέρα έχουν εδώ και μέρες προσπαθούν να πάρουν. Απλά δεν έχουμε αύριο εκπομπή και λέει σε παρακαλώ, είμαστε μεγάλη ομάδα, πάρ' το δήμαρχο. Λοιπόν, ξέρεις ότι τώρα μας επηγαίναμε από το σχολείο, θα μαθαίναμε πολλές ιστορίες, ε? Είδες, δεν είπα τίποτα.
1: Αδελφέ, αν είμαστε μαζί στην ίδια τάξη, αν και είσαι 10 χρόνια μικρότερο, εγώ είμαι 50-40.
0: Ναι, συγγνώμη, πόσο χρόνο είσαι τώρα?
1: Καλά. 76 είμαι εγώ.
0: Το 73 είμαι εγώ. Τι πιο μεγάλο είμαι, πιο μεγάλο είμαι από σένα. Τρελάθηκε, είσαι ακόμα νέο.
1: Τι είναι αυτά που λες?
0: Είμαι. Να πούμε ότι είναι ο δήμαρχο του Ελληνικού Αργυρούπολη, ο Γιάννη Κωνσταντάτο, για τον κόσμο που είναι πάντα έξω καρδιά.
2: Κύριε Κωνσταντάτο, Κεφαλονίτη είστε?
1: Είμαι μόνο Κεφαλονίτη.
2: Έτσι, μπράβο, το βλέπει.
0: Ο Τζορτζάτο είναι μόνο Κεφαλονίτη.
1: Όλη η τρέλα της Κεφαλονίας δικιά μας.
2: Αργοστόλη, Λιξούρη.
1: Εγώ είμαι από την πλευρά της του κυριού Σάμι ο πατέρας μου και Κάλας η μητέρα μου, Ελιών.
0: Μάλιστα. Γιάννη, συγχαρητήρια για την καλή σου δουλειά. Εγώ δεν το λέω ούτε κομματικά ούτε πολιτικά, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ακούω τον κόσμο εκεί πέρα που έχει έτσι.
1: Προσπαθούμε, ρε παιδιά, να είσαι καλά. Ό,τι μπορούμε, όλοι καλύτερα για τον κόσμο, παιδιά.
0: Έχεις μια πολύ ωραία ομάδα καταρχάς εκεί που σε στηρίζει. Πάμε. Γιατί να ξέρεις κάτι, οι μεγαλύτεροι ηγέτες φαίνονται ότι είναι καλοί ηγέτες από τους συνεργάτες τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αν ο ηγέτης θέλει να κάνει, αλλά οι συνεργάτες από κάτω δεν κάνουν τίποτα, ό,τι και να κάνει αυτό.
1: Όχι, εμάς όλα είναι αποτέλεσμα ομαδική δουλειά.
0: Αυτό
1: είναι αλήθεια. Ηγέτης υπάρχει ομάδα, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη μου, πολύχρονος. Φαντάσου, να σου πω, άμα σου άρχισα να σου λέω ιστορίες τώρα, μόνο από Ευγένεια θα μου έλεγες, ναι, τότε που πειράξαμε την τάδε, τότε που...
1: Κοίταξε, επειδή ήμουν ένας μαθητής που με πετάγαν έξω σύνδε, δεν το έβγαζα την ώρα. Έσπαγα το κεφάλι μου, το οποίο ήταν από όλους, γιατί μας αλλάζαν θρανία συνέχεια, λόγω καλής διαγωγής.
0: Ναι, το ξέρεις ότι πάνω σε αυτό στηρίχθηκε η κύρια φάρσα που έκανα στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια με τις φάρσες. Ξέρεις, όλος από Ευγένεια και ξέρεις η φράση μετά που λες και παθαίνει όλος. Ξέρεις ποιος είναι? Δεν πειράζει ρε Γιάννη, άσε, κλείνω. Δεν πειράζει ρε φίλε, κλείνω. Άσε. Εκεί μετά λες πω πω τον στεναχώρησα.
1: Όχι, μου έκανε ζημιά γιατί ήμασταν μια ομάδα έτσι, πολύ καλών παιδιών, οι οποίοι πολλοί μας βρισκόμασταν εκτός μαθήματος.
0: Κατάλαβα.
1: Να είσαι καλά. Καθηγητές, αλλά πάντα με καλή.
0: Τέλεια, τέλεια. Έτσι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά με το καλό για αύριο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, φιλάκια.

0: Στέφανε.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Τόσο δεν καταλαβαίνω τι
2: παίζει.
0: Μα λόγω τι να είναι φάση αυτό.
1: Έχουμε ιούς, έχουμε hacker, έχουμε κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Και θέλω να πω και μια καλημέρα εκεί στα βαφτιστικά της κυρίας Αντωνοπούλου, στην κυρία Τζούλια, που μας ακούνε την ώρα που φτιάχνουν λαμπάδες. Πήγα χθες, πήρα τα βαφτιστικά του γιού μου για την Κυριακή και μας ακούνε εκεί που φτιάχνουν τις λαμπάδες, τα βαφτιστικά. Ακούνε δυνατά σφαίρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας εκεί στον Κορυδαλό.
0: Φεύγουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Το πάρτι τώρα ξεκινάει!
3: Κακαλούκα καλά! Κακαλούκα καλά!
4: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι! Ναι.
5: Πρωινό σφαίρα!
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε!
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην
8: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
10: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ?
11: Εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28 310 24 111.
12: Και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του. Και εσύ, αυτό που αγαπάς.
2: Νέα, πώς πάει?
14: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
14: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
14: Τώρα θα καλέσω την οδική.
15: Η λύση.
16: Κουτεντάκης.
15: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
16: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
18: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κακαλούκα καλά. Κακαλούκα καλά.
2: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι.
3: Πρωινό Σφαίρα.

0: είμαστε στα 17 λεπτά πριν από τις 10. Θέλω να σου πω αλήθεια, Νίκο, έτσι. Ξέρεις ότι πάντα λέω την αλήθεια.
1: Φοβάμαι.
0: Φίλε, γιατί εγώ ξέρω ότι σ' αρέσει. Άκου, σε θεωρώ από τους καλύτερους DJ στην Ελλάδα. Ο κόσμος εδώ μαζί σου έχει περάσει καταπληκτικά. Έχεις κάνει συγκλονιστικά προγράμματα. Σήμερα δεν μπορώ να το πω αυτό.
2: Εσένα δεν σ' αρέσει, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Θέλω να πω ότι έχεις αφήσει ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο και θα αφήσεις και σαν διευθυντής και σαν DJ. Σήμερα τρως και αυτό το γλυκό. Είσαι έτοιμος να
2: τρως το γλυκό από μικρό πρίγκιπα, Λεωνίδας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας τα χρωστάγαμε. Λέει χαμογέλασε, νίκησε.
0: Είναι καλή στιγμή, ρε φίλε, σε ένα πρόγραμμα. Δεν είναι. Γιατί δεν το παραδέχεσαι αυτό? Εγώ πάντα είμαι καλός. Πώς λέω, δεν είμαι καλός σήμερα? Δεν είμαι.
1: Μα εσύ δεν ήσουν. Ο Νίκος είναι.
0: Η Νίκο είσαι.
2: Είναι.
0: Γεια σε όλους, καλοκαίρι παιδιά. Κακαλού καλό καλό καλοκαίρι. Το κακαλού καλό καλοκαίρι. Έτσι το ακούτε. Κακαλού καλό καλοκαίρι είναι η καινούργια τάκα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το road show της καινούργια σεζόν. Που υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων που τη συναντάμε σε όλη την Ελλάδα.
3: Κακαλούκα.
0: Η κακαλούκα κάκαλα. Τι γελάζετε?
3: Κακαλούκα κάκαλα.
0: Τι γελάζετε αυτό?
3: Τίποτα γελάζετε.
0: Για τι γελάς βρε ανόητο.
3: Σε ρόλο Ινδιάνου ο Διονύσης Κυπριώτης.
0: Πού το ξέρεις ότι τον λένε Διονύσης Κυπριώτη? Το κακαλούκα κακαλά. Άκου, άκου, δεν θα πετάξεις, θα χαλάσεις εσύ αυτό που κάνουμε εμείς, εντάξει. Κακαλούκα κακάλα, η καινούργια φυλή που υπάρχει σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Όπου πάμε γενικά τη συναντάμε. Κακαλούκα κακάλα. Και η ατάκα είναι κακαλούκα κακαλούκα κακαλά, καλό καλοκαίρι. Πες το, Παναγί.
1: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη.
0: Πες το, κακαλούκα κακαλά.
1: Κακαλούκα κακαλά, καλό καλοκαίρι.
0: Όχι, κακαλούκα. Μαζί πάει αυτό. Κακαλούκα κακαλά, καλό καλοκαίρι. Κακαλούκα κακαλό καλοκαίρι.
1: Κακαλούκα κακαλό καλοκαίρι.
0: Μπρά!
1: Λοιπόν, καλοκαίρι, παιδιά, και ψάχνει το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχει ήδη πιει. Κλασικό, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, διψά. Αλλά βαριέσαι να πα μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχει δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αχνό προϊόν τη φύση, χωρί καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρί να το καταλάβει. Και μετά μπορεί ποιο το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαχώρι.
0: Εγώ λέω κακαλούκα και όλο ο κρυμάτη μου γράφει παπαλούκα. Παπαλούκα.
1: Παπαλούκα.
0: Παπαλούκα. Όχι παπαλούκα, κακαλούκα κακαλό καλοκαίρι. Κακαλούκα κακαλό. Αυτό είναι το σλόγγαν του καλοκαιριού. Κακαλού καλό καλοκαίρι. Κακαλού καλό καλοκαίρι.
4: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Σκάσε πια με αυτή τη φωνή σου.

0: Συνεχίζει κακαλού κακακά. Κακαλού καλό καλοκαίρι μου. Τι κακαλού κακακά.
1: Γιώργο, τι διαβάζεις τόση ώρα. Έχεις ένα χαρτί τα χέρια σου και το κοιτάς.
2: Περιμένω να μπουν τα κλαρίνα για να πω. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπο στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Να πούμε, παιδιά, ότι είναι αυτή η εταιρεία συγκλονιστική που δεν έχει fashion room, είναι η showroom και λέω fashion room, συγγνώμη, showroom, δεν έχει
1: κυρίες και κύριοι, fashion, καλά τα λες, με όλα αυτά τα ωραία που φτιάχνουν.
0: Δεν έχει τελειωμό, παιδιά, αυτή η εταιρεία. Μας δίνει αυτό το δώρο 8.500 ευρώ, αυτός ο καναπές ο αδιανόητος που όταν το δείτε θα πάθετε πλάκα μαζί με το coffee table. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή, ειλικρινά, αφού κλήρωση θα γίνει 3 του μηνός, νομίζω μια μέρα πριν φύγουμε για τη Ρόδο, την άλλη Παρασκευή. Ένα τεράστιο δώρο. Να θυμάστε όλοι εσείς που θέλετε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι ένα τραπέζι, καναπέ, οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει showroom. Πάτε, σας το φτιάχνουν και το βλέπετε τρισδιάστατο μέσα στην οθόνη όπως είναι το σπίτι σας. Οι τύποι δεν παίζονται για όλα τα βαλάντια και αυτό είναι το καταπληκτικό. Εδώ μια ομάδα από το Περιστέρι παιδιών, όλοι πτυχιούχοι που κάνουν μια δουλειά αδιανόητη, όπως στο εξωτερικό. Μπείτε να τους βρείτε F4Design. Και στο Instagram έχουν και στο Facebook και παντού να δείτε δουλειές τους και να δείτε και πολλοί αναγνωρίσιμους ανθρώπους να παίρνουν από εκεί. Λοιπόν, 6936-1010-22, στείλτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση της άλλης Παρασκευής.
3: Μην ξεχνάτε το τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermed με όλα σας χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο για λίγο ακόμα η κλήρωσή μας. Στο Viber του Σφαίρα στέλνετε 6936-1010-22 γράφοντας τη λέξη Intermed και το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση από τη γραμματεία της εκπομπής.
2: Όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, να ρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασφάλειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

μέλη του στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nations.stichman.gr. Εντελώς δωρεάν, μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Stichman και να μπεις στο nations.stichman.gr. 21+, φυσικά, παίξε υπεύθυνα.

0: Μήνυμα ο Φώτης και λέει: σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και ευτυχώς ή δυστυχώς δεν περιμένω και από πολλούς να με θυμηθούν. Εκτός από τα πολύτιμα πρόσωπα στη ζωή μου, τα παιδιά μου. Θα σου ευχηθώ και εγώ τα καλύτερα, Φώτη. Εύχομαι να παίρνεις πάρα πολύ αγάπη. Και σίγουρα τα καλύτερα έρχονται, να τα εκατοστήσεις.
1: Γιατί δεν συγκρίνεσαι με άλλη.
0: Γεια σου, Ρέα. Φιλιά πολλά. Ρέα, Γιώτα, Γιάννα.

Ποιο το βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει.

0: ζέστη κάνει σήμερα. Λοιπόν, έξω κάνει ζέστη, μέσα όμως έχουμε εμπειρία Inventor και θέλω να σας πω ότι ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε «Ναυαρχίδα». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μαβένιο το επόμενο τραγούδι.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στο Θοδωρή Φέρη που πραγματικά έσκησε και τις δύο μέρες στο Κατράκι.

0: Για μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τον ηλιακό θερμοσύμφωνο Hydro Solar που θα τον κληρώσουμε τέλος την άλλη Παρασκευή και αυτός είναι ηλιακός θερμοσύμφωνος. Τι αξίας πανεκεί, περίπου 900 ευρώ κάπου
1: εκεί. Τόσο είναι περίπου, ναι.
0: Από
1: είναι.
0: Την Ιδροσπιράλ, πραγματικά μια εταιρεία.
1: Ηλιακό θερμοσύμφωνο Hydro Solar.
0: Hydro Solar που πραγματικά αν είναι να πάρετε τώρα. Μισή Ελλάδα λέει δεν έχει ηλιακού θερμοσύμφωνου. Είναι δυνατόν. Πρέπει να κερδίζετε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν βάζετε ηλιακό. Σας βγαίνει
1: εξοικονόμηση
0: ενέργειας. Κάνουμε εξαγωγή, βέβαια. Η πρώτη χώρα εξαγωγή στους ηλιακούς είμαστε και εδώ στην Ελλάδα κάποιοι δεν έχουν ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Βρείτε έναν καλό όπως είναι εδώ από την Ιδροσπιράλ. 40 χρόνια εταιρεία κάνει εξαγωγές σαρώνει. Ζητήστε συγκεκριμένο να τον δείτε. Είναι καινούργια κατάσταση που έχει κάνει εδώ πέρα η Ιδροσπιράλ και έχουν πάθει πλάκα όλοι. Μιλάμε, αν πούμε ότι ηλιακοί είναι αυτοκίνητα. Το λέω σοβαρά, Μαζεράτι. Μαζεράτι, δεν κάνω πλάκα. Το ξέρετε εσείς τι λέω Μαζεράτι. Καταλαβαίνετε. Αυτός είναι
1: ο ηλιακός θερμοσύμφωνας Hydro Solar.
0: Hydro Solar, ακριβώς. Γιατί δεν θέλω να τα λέω να τα διαβάζω και όλα τα λέω και απ' έξω γιατί θέλω να το νιώθω. Πήγαμε, το είδαμε. Να σου πω Παναγή, ειλικρινά, σαν να βλέπα έκθεση αυτοκινήτων ακριβών ήταν, φίλε. Καμία σχέση με τους άλλους να πω. Καμία. Ενώ άκου τώρα, ενώ νομίζεις ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Νομίζεις ότι είναι όλοι οι ίδιοι, δεν είναι οι ίδιοι.
1: Υδροσπιράλ.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
0: 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Hydro Solar. Σε θέλω κοντά μου είσαι. Ο χτύπος καρδιά μου πόσο πολύ. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε παιδιά σιγά σιγά.
1: Τι είναι, όχι σιγά σιγά, είναι 10 και 1.
2: Έλα μου, σιγά. Μου φτιάχνεις τη μέρα έτσι.
0: Με μια καλή μέρα ήρθες. Έκανες την κλήρωση παρακαλώ για το στείλανε για το βράδυ για το DJ. Δεν την έκανες.
1: Θα πω στην γραμματεία να την κάνει. Γιατί τώρα έχουν έρθει 1.000.000 μηνύματα. Έχει κολλήσει το σύμπαν εδώ.
0: Μάλιστα. Αν μπορείς στα φιλιά αφήσω. Ο τύπος είναι μια πολύ μεγάλη μορφή. Θέλω να σου πω
1: Ναι, να το χαίρε τη μανούλα του. Τι να πω εδώ τώρα.
3: Τι να πούμε κι εμείς. Να ζήσει να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ό,τι καλύτερα από την καρδιά μου εύχομαι. Για τον κύριο που έρχεται εδώ.
0: Ο Χούγκελ. Σήμερα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, θέατρο Βράχων, ο Χούγκελ. Αν δεν έχετε βρει ακόμη στέλα, αλλά θέλετε να περάσετε μια ωραία βραδιά, γιατί γίνεται χαμός. Μιλάμε για πολύ ωραίο πάρτι.

0: Κυριακή, δεν ξέρω αλήθεια.
1: Ο Παναγής να πούμε ότι βαφτίζει την Κυριακή.
0: Ανοιχτή πρόσκληση. All you can drink, all you can eat.
1: Γρηγόρης Τζορτζάτος. Τι είσαι χαζός. Λοιπόν, ήταν ο καταπληκτικός Νίκος Καλούδης, DJ την Κυριακή στη βάφτιση. Να τα λέμε και αυτά. Μου έχει ήδη πει Γρηγόρη, άστο.
0: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Και πλησιάζει το τριψήφιο. Αυτός ο συνεργάτης πια ούτε τι έστω να ήταν.
2: Ποιο τριψήφιο, 100 ευρώ, δηλαδή πώς θα ήταν, 40 ευρώ.
1: Πλησιάζει το τετραψήφιο.
2: Τριψήφιο είπες.
1: Τετραψήφιο.
2: Αποκλείεται.
1: Άμα σου λέω.
0: Χούγκελ παίρνεις, ρε.
2: Ψεύτη.
1: Γρηγόρη, ούτε τι έστω να ήταν ο συνεργάτης του.
2: Θα σου δώσω ένα playlist στο Spotify να το παίξεις.

0: Δεν ξέρανε ποιον είναι τότε.
1: Είναι σε κλειστό κύκλο.
0: Εγώ όταν βαφτίστηκα είχε κόσμο, ούτε ξέρα ποιος ήταν. Δεν τους ήξερα.
1: Ποιο κλειστό κύκλο, ρε.
0: Ποιο κλειστό κύκλο που έχει 8 τραπέζια μπροστά.
1: Κάμω, ρε. 100 άτομα θα είμαστε όλοι και όλοι.
0: Άσε μας έβαλες να πληρώσουμε είσοδο 40 ευρώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι για το παιδί, όχι για μένα.
0: Και τώρα πρέπει να πάρουμε δώρα και τέτοια.
1: Τίποτα, Γρηγόρη μου. Να φέρετε το... Μεταξύ μας τώρα, μαλακίες, θα κάνουμε.
0: Πήρες δώρα και το μικρό.
2: Όχι, εσύ θα πάρεις που θέλεις να του δώσεις τόσα λεφτά, να του γράψεις τη μισή σου περιουσία.
0: Από την ώρα που δεν λένε για
1: την Γρηγόρη. Καταρχάς θα φέρεις συμβόλαιο.
2: Άκου, μέχρι τώρα τα δώρα τα έπαιρνα εγώ. Τώρα θα ξεκινήσεις εσύ.
0: Από την ώρα που δεν λέγεται Γρηγόρη, από μένα αυτό το παιδί δεν θα δει ούτε νερό.
2: Ετοίμασε το φάκελο με τα λεφτά. Μέχρι τώρα τα έκανα εγώ.
0: Εγώ φακελά και δεν δίνω.
1: Γρηγόρη, θέλω να μην χωράει στην τσέπη μου ο φάκελος.
0: Δεν θα χωράει, πίσω να κλείσει άλλο μέσα.
3: Ρε μικρή.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Έχετε και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε γάμους.
2: Ο Γρηγόρης, δε που κάθε φορά που έπαιρνε και κάτι στο Μάρκο που του έπαιρνε 3-4 παιχνίδια και έλεγε ποιος το έφερε αυτό.
0: Ναι.
2: Τέτοιο θράσος μιλάμε.
0: Ποιος το έφερε, ο νόστο το έφερε. Ποιος το έφερε. Εντάξει.
2: Η νονά το έφερε.
0: Ένας, εγώ δεν λέω τι κάνω. Εσύ πάντα
2: λέω. Τι δεν κάνει, εσύ το έλεγε 50 φορές. Δεν έλεγε το φέραμε μαζί,
0: δεν λέω τι κάνω.
2: Το έλεγε μαζί.
0: Δεν λέω τι κάνω.
1: Εγώ στο πήρα, Μάρκο. Εγώ
2: στο πήρα. Ο νονός. Ούτε καν να πει μαζί.
0: Λοιπόν.
2: Λαγοκέφαλο θα σας φέρουμε. Για γούρι.
0: Μας έχει λεγοκέφαλο στα κάρβουνα.
3: Άμα πας να πάρεις κάτι για το παιδί, πάρεις και για μένα.
2: Δεν θα πάρει κάτι, θα βάλει φάκελο.
0: Ναι, να πάω να πάρω εγώ.
3: Βάλε ένα φακελάκι για μένα.
1: Βγάζει γλώσσα ο λαγοκέφαλος.
0: Βγάζει γλώσσα ο Νίκος.
1: Α, σωστό και αυτό. Έλα ρε παιδιά, είναι 10 και 5, σταμάτα και
0: να τα πούμε,
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Θέλω να μιλήσω, Παναγία. Σήμερα
2: δεν
0: μίλησα καθόλου.
2: Κλείστο να
0: έρθει. Παναγία, σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Πιστεύεις ότι μιλάω πολύ γενικά.
2: Όχθε μου.
1: Ρε Γρηγόρη, μου είναι 10 και 5, έχουμε και δουλειές. Το συμβόλαιό μου γράφει 6 με 10.
0: Σοβαρά, πιστεύεις ότι μιλάω πολύ.
1: Ναι, μιλάς πάρα πολύ.
0: Πόσο πολύ δηλαδή.
1: Μα δεν βαρέθηκες, η κατά ποιόνα σου δεν στέγνωξε.
0: Άμα σου πω Παναγίτη, αυτή τη στιγμή θέλω να ξεκινήσω εκπομπή τετράωρη αυτή τη στιγμή.
1: Είπα, είσαι ανώμαλος.
2: Μείνε με τη Βερίνα, γιατί δεν κάνετε ένα τεστ.
0: Θα τα πούμε.
3: Τόσο πολύ μιλάει.
1: Τόσο πολύ.

0: σαν. Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
6: Ο ηγέτης στο νερό.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Αλφα στους 104,7.

0: Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. 2 ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104.7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινάει η μέρα σας αλλιώς.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Καλημέρα στη ζωή, όπως λέει και το τραγούδι. Έχω κολλήσει με την Αλέξη, από ό,τι καταλάβατε, και με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ελπίζω να είμαστε καλά όλοι, να έχουμε θετική ενέργεια, να θέλουμε να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Ελάτε στην παρέα μας. Το καλημέρα με χαμόγελα μόλις ξεκίνησε με τη Χρυσούλα, τη Φιλιππούλου. Λοιπόν, ζητήθηκε πρώτο τραγουδάκι και έχουμε και πρώτη καλημέρα από τον Γιώργη σήμερα. Μας ευχήθηκε και καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά όλοι, παιδιά. Να έχουμε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο όλοι μας. Και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό? Να είμαστε με ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και ο Γιώργης, ποιο τραγούδι λέτε να ζήτησε? Δεν το περίμενα, αλλά ωραίο κομμάτι. Χριστίνα, πάμε.

Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Ελάτε να περάσουμε όμορφα Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα. Πότε φτάσαμε στην Παρασκευή, παιδιά, ούτε που το κατάλαβα. Λοιπόν, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Γιορτάζει σήμερα ο Μακάριος, χρόνια πολλά. Η Μακαρίτσα, η Μακαρούλα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τη παράνομη διακίνησή του σήμερα. Είναι και Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων. Παναγιά μου, κανείς να μην βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Το Σάββατο 27 αύριο, μην ξεχάσετε να πείτε στον Πιερή, στον Πιέριο και στο Σαμψόν χρόνια πολλά. Ενώ είναι την Εθνή ημέρα ομοφιλοφιλικής υπερηφάνειας και την Κυριακή 28 στον Ανάργυρο, στην Αναργυρούλα και στον Γερμανό. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά βέβαια και σε όλο τον κόσμο που έχει γενέθλια αυτές τις μέρες, αυτό το τριμεράκι. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Νομίζω ότι έχουμε μπει στα καρκινάκια, έτσι. Οπότε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τους λέμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, για πάμε. Τα καρκινάκια τα ευαίσθητα, παιδιά.

Σ' αγαπώ λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο σ' αγαπώ, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που είστε, για, που είστε εδώ και σήμερα συντονισμένοι στον ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Ομορφαίνεται τη ζωή μου, θέλω να το ξέρετε αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι το ευχαριστώ, το λέω μέσα από την καρδιά μου, και πραγματικά περνάω πολύ πολύ όμορφα αυτό το διωράκι μαζί σας. Λοιπόν, ελάτε να περάσουμε όμορφα, με σταβέντο τώρα, συνεχίζουμε.

Για πάντα λοιπόν, εδώ, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Λοιπόν, δεν έβαλα το ρολόι μου σήμερα και κοιτάω απέναντι 10:30 ώρα. Πόπο, πώς περνάει η ώρα, πώς περνάει όταν είμαι μαζί σας, πραγματικά. Λοιπόν, καλοκαίρι, όμορφο καλοκαίρι 2026. Και εμείς συντονισμένοι όλοι στον Αλφα, δίπλα στην όμορφη την εκπομπούλα μας, οι υποστηριχτές μας. Να πω την καλημέρα μου στον Νικόλο το Καρκιανάκη. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπορίο κρεάτων. Σας λέω για άλλη μια φορά ότι ο Νικόλας μας, Νικόλος ο Χαρκιανάκης, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μοσχάρι, νεαρό μοσχάρι νοπό, μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, οι παραγγελίες σας στο 698-579-3601, 698-579-3601. Και η παράδοση στο χώρο σας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Πάμε.

Όμορφο που είναι ο έρωτας, παιδιά. Τι όμορφο πυροτέχνημα, ε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί στο Beach Stop με πολύ πολύ αγάπη στον ασώματο που μου στέλνουν τη δικιά τους καλημέρα με χαμόγελα. Να είμαστε καλά, βρε παιδιά. Καλή δύναμη και σήμερα. Λοιπόν, και θέλω να στείλω έτσι με πολλά πολλά χαμόγελα ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αμέσως μετά πάω διαφημιστικά μηνύματα. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Να σας πω ότι κοντά μας είναι και τα Γκουρού Άρωμας Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Δεν ξεχνάμε, αγαπάμε, χαμογελάμε που είναι στην παρέα μας. Και βέβαια και το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια,
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.

Μια καρδιά λοιπόν που χτυπά μηχανικά. Μας τραγούδησε η Άννα Βύση και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπούλας μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Λοιπόν, ξέρετε τι σκεφτόμουν και έτσι θέλω να το συζητήσω μαζί σας, να σας το πω δηλαδή, να το εκφράσω. Είναι ότι κάθε Παρασκευή Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τάμα το έχει, να κάνει έτσι πολλούς αέριδες, να φτάνει 5 και 6 μπουφοράκια, να μην μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα μπάνιο. Και το σκεφτόμουν και λέω, βρε σιλές να γίνεται για κάποιο λόγο όλο αυτό, δηλαδή αυτό με τους λαγοκέφαλους και με όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες, πώς μας προστατεύει ο Θεούλης, κάτι γίνεται, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή εγώ το έχω και κάθε εμπόδιο για καλό, ναι, εσείς, πάμε να δούμε. Μάλλον να ακούσουμε, να φωνάξουμε αλληλούια και να τραγουδήσουμε παρέα με Ελένη Φουρέιρα.

0: ψέμα. Χαίρομαι που δεν σε ξέχασα. Χαίρομαι που για μια νύχτα θυμήθηκα ποιος ήμουν. Πριν γίνω αυτό που έπρεπε να γίνω.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας εδώ. Εδώ ζωντανά ΑΕΦΕΜ 104,7. Αυτό που έπρεπε να γίνω. Δεν ξέρω τι πρέπει και τι δεν πρέπει πια. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να βάζουμε τα πρέπει μπροστά, αλλά τα θέλω μας. Τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή και να είμαστε εκεί που θέλουμε, έτσι. Να μην λέμε ότι είμαστε και να μην είμαστε. Αυτό. Λοιπόν, πού να πάω. Θέλω να σας πω για το μετεό, γιατί έλεγα πριν για τους αέριδες και θα μου πείτε, βρε Χρήστα, δεν μας είπες τι αέριδες θα έχουμε, ας πούμε. Λοιπόν, μπαίνοντας στο μετεό.gr, γι' αυτό προβληματίστηκα, βλέπω εδώ ότι θα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφοράκια, παιδιά. 5 μποφοράκια. Σάββατο 25 του μήνα έχουμε 28 βαθμούς με 4 μποφοράκια και την Κυριακή 28 του μήνα έχουμε 27 βαθμούς με 5 μποφοράκια επίσης. Μάλιστα. Παρασκευό Σαββατοκύριακο λοιπόν με πολλά μποφόρια. Περίεργο αυτό το καλοκαίρι προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Παρέα θα το δούμε. Πάμε λοιπόν. Στέλιος Ρόκος, τα καλοκαίρια.

Λοιπόν, καλοκαίρι 2026, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Τι ώρα είναι, βρε παιδιά, 11 παρα 5. Έχουμε χρόνο, έχουμε μια ωρίτσα ακόμα να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι για 5 μέρες το Ρέθυμνο, από τις 3 ως τις 7 Ιουλίου, το Ρέθυμνο θα γίνει πυρήνας ψυχαγωγίας, πολιτισμού και δημιουργίας, φιλοξενώντας 35 εκθέτες από όλο το φάσμα της γιορτής. Η γιορτή, η καρδιά της γαστρονομίας και του πλούτου που κρύβει κριτική γη, θα χτυπήσει και φέτος για το 10η χρονιά στο Ρέθυμνο, μέσα από τη γιορτή της κριτικής διατροφής. Έτσι, τόσα χρόνια γίνεται. Πολύ ωραία γιορτή. Η διοργάνωση υλοποιείται και φέτος με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, του Δήμου Ρεθύμνης και του Επιμελητηρίου, που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης της τοπικής παραγωγής, της ταυτότητας και του πλούτου της κριτικής διατροφής, αλλά ταυτόχρονα και τη δυναμική ανάπτυξης και εξωστρέφειας που έχει το επιχειρήν. Έτσι, μπράβο μας, μπράβο μας, μπράβο μας. Ένας θεσμός υπέροχος για ολόκληρη την Κρήτη, που φέτος αποκτά μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο μιας διεθνούς αναγνώρισης. Έτσι, βρε παιδιά, έτσι. Γιατί το Ρέθυμνο μπορεί και θέλει. Λοιπόν, πάμε Ελευθερία Ελευθερίου. Ελάτε. Ξεσηκωνόμαστε σιγά σιγά. Παρασκευούλα σήμερα.

το πας αυτό το κορμί, πού το πας. Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, Ελευθερία Ελευθερίου. Λοιπόν, εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7 και θα πάω σε ένα ακόμα καινούριο ωραίο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι από τη Ρία Ελληνίδου αυτή τη φορά και είναι το Σαφάρι. Λοιπόν, να καλημερίσω στην παρέα μας και σήμερα ακούνε από τα Γκουρουάρο μας ο Μάκης Κιλιάνα μας και ο Γιώργης και όλο το υπόλοιπο team. Καλημέρα με χαμόγελες σε όλους. Καλή δύναμη, παιδιά, και σήμερα. Σας υπενθυμίζω οι Γκουρού του Αρωματισμού που περιμένουν να επικοινωνήσετε μαζί τους για να κερδίσετε ένα δωρεάν δειγματισμό για το δικό σας χώρο, για τη δική σας επιχείρηση. Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη, 2831-026-442 ή 2831-042-334. Μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματική απολύμανση και καθαρισμό WC και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, πάμε. Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους μας. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα τώρα, γιατί η ώρα 11, πήγε η ώρα 11 και 5 λεπτά. Περιμένω και τις δικές σας επιλογές. Θέλω να καλημερίσω όμως πριν και τη Μέλανη και την Αντριάννα και την Νατάσα που μου στείλανε μηνυματάκια. Καλημέρα, κορίτσια μου γλυκά. Λοιπόν, τις επιλογές σας τις έχω, εννοείται ότι θα μπουν αμέσως μετά. Θα πάω όμως πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε να υποστηρίξουμε τα μαγαζιά της πόλης μας. Έτσι, με πολύ πολύ αγάπη, όλοι μας. Σας υπενθυμίζω στο 697-160-3657 και στο 283-1054-094. Περιμένω και τις δικές σας επιλογές. Πάμε.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος,
6: Μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
10: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
12: Πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
16: AutoFit.
17: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
18: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
17: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
18: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
19: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
20: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
19: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
20: Ψυχολογία,
19: παιδαγωγικά,
20: τουρισμός,
19: προπονητική,
20: αισθητική,
19: διοίκηση,
20: μαγειρική,
19: πλήρωμα ασθενοφόρου
20: και πολλά ακόμα.
19: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
20: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
19: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
20: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
19: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
20: 28310-24111
19: και www.mbs.com.gr.
20: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
19: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
21: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
22: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΕΜ 104,7. Και εγώ λέω με χαμόγελο να πάμε τώρα στις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Τι λέτε, πάμε λοιπόν. Βλέπω ότι έχει και πάρα πολλές, και την Παρασκευούλα και το Σάββατο και την Κυριακή. Λοιπόν, ελάτε, όμορφο καλοκαίρι 2026. Έχουμε μαθήματα φωτογραφίας που παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας εντός του Δημοτικού Κήπου. Δημοτικός Κήπος λοιπόν, στο Ρέθινο Μίσοδος Ελεύθερη. Έχουμε έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο πουνσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Στην Art Gallery Μορφές, Γοβατζηδάκη 18-10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, είσοδος ελεύθερη επίσης. Έχουμε τα έφτρα τέχνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεσολογγίου 32-10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Έχουμε Ρεμπέτικα στην Πρίζα, Μιχάλη Ζέγκα, Άκη Πιτσάνη. Σήμερα στις 7.30 ώρα σε γνωστό καφενείο στην πόλη μας, Κατεχάκη 3 στις 7.30 λοιπόν. Έχουμε Γιάννη Σταυρίδη ζωντανά, Πρεβελάκη στο Ρέθινο στις 8.30. Έχουμε μουσικό θέατρο με σκηνοθεσία της Μάγδας Δήμου, με ηθοποιό τον Εμμανουήλ Στεφανουδάκη, με μουσικού στο Γιάννη Δερμιτσάκη. Βλέπω εδώ επιμέλεια, μουσική διδασκαλία, Ανθή Φουρκή, Μαρία Κεφαλουδάκη. Συμπράττουν, λέει, συμμετέχοντες του προγράμματος η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση. Στο Φρούριο Φορτέτζα λοιπόν, το μουσικό θέατρο Οδύσσια, η επιστροφή. Στις 9 η ώρα το βραδάκι με είσοδος ελεύθερη. Έχουμε λοιπόν, έχουμε μουσικό σύνολο Ιδιόρυθμο, Αντώνης Λεοντίδης, Χάρης Μπάκας, Κώστας Γαλλιός. Σήμερα στις 9, πλατεία Κατοχωριάς, Μαργαρίτες Μιλιοποτάμου. Στις 9 η ώρα το βραδάκι, είσοδος ελεύθερη. Έχουμε μπαλέτο, για εσάς που αγαπάτε τον μπαλέτο, προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ της Μιμής Δενίση, η γυναίκα πίσω από την Ελγίν, Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, είσοδος ελεύθερη και αυτό. Εκδηλώσεις για τα 10 χρόνια του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας. Μουσικές βραδιές. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Σάκης Αγγελαρίδης, Μάνος Χουντετζανάκης, σε γνωστό μεζεδοπολείο στην πόλη μας, στην Νικολάου Πλαστήρα 6, στις 10 η ώρα το βραδάκι. Επίσης έχουμε, άκουγα χθες την κόρη μου που έλεγε Σαμόλης, Σαμόλης, Σαμόλης. Ορίστε, λοιπόν, ο Γρηγόρης Σαμόλης ζωντανά στο Ρέθινο. Σήμερα γήπεδο περιβολίων, στις 10 η ώρα το βραδάκι. Να είμαστε όλοι εκεί να στηρίξουμε πραγματικά αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, τον υπέροχο κριτικό, που στηρίζει πραγματικά την όλους μας και το ρεθινούλι μας, έτσι. Λοιπόν, Σαμόλης, θα βάλω τώρα Σαμόλη, ναι, γιατί όχι. Εγώ το βράδυ δεν θα πάω γιατί αύριο το πρωί δουλεύω, αλλά δεν μπορώ να ακούσω Σαμόλη εγώ τώρα εδώ μέσα από τον ΑΦΕΜ μαζί σας. Μπορώ. Λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε παρέα, ελάτε. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Σε εμάς που δεν θα μπορέσουμε να πάμε το βράδυ να τον ακούσουμε, σε εσάς που θα μπορέσετε να πάτε το βράδυ να τον ακούσετε, καλημέρα με χαμόγελα, πάμε στο Λιράρι, Γρηγόρης Σαμόλης.

Έτσι είναι, παιδιά, έτσι είναι. Λοιπόν, με πολύ πολύ αγάπη, λοιπόν. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Το επόμενο τραγούδι θα είναι επίσης έτσι κριτικό. Τα χρώματα ελπίδας, αυτό θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα με χαμόγελα. Συνεχίζω όμως, πριν πάω στα χρώματα ελπίδας. Μισό λεπτό να το έχω έτοιμο. Λοιπόν, να ετοιμαστώ κι εγώ, να είναι έτοιμο το τραγούδι. Για να το δούμε. Αργεί λίγο το κομπιουτεράκι μας. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ όλα. Όλα τα περιμένουμε και τα προσμένουμε. Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες εκδηλώσεις στην πόλη μας, γιατί έχουμε και το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε 100 χρόνια από το θάνατο του πατέρα της κριτικής λαογραφίας, επιστημονική μερίδα με θέμα η ζωή στο Ρέθυμνο κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, 1800 με 1926. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, επιστημονική μερίδα με θέμα η ζωή στο Ρέθυμνο κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, Θεομήτωρ, Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτιστικής Διακοσίας. Στην Ψυχουντάκη στις 9 το πρωί, είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Έχουμε Ιερά Δέντρα, ομαδική έκθεση καστικών στο Χαροπόμηλο, Πάνορμο Ρεθύμνου. Έτσι, Ιερά Δέντρα, ομαδική έκθεση καστικών στο Πάνορμο, 7 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Έχουμε Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών το Σάββατο στην πλατεία Μικρασιατών, Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου. Φεστιβάλ Πρόληψης 2026, ενώνουμε φωνές, δημιουργούμε δίκτυα ζωής. Φεστιβάλ Πρόληψης 2026 στην πλατεία Μικρασιατών, λοιπόν, στις 7 η ώρα το απογευματάκι, με είσοδος ελεύθερη. Έχουμε Δώρα Μελά, έχουμε Γιώργο Κλάδο, έχουμε Νίκο Αυγουστινάκη, έχουμε Γλέντι στον Κεραμέ Ρεθύμνου. Προαιρετική λέει ενίσχυση 3 ευρώ στις 8 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε θεατρική ομάδα απόδραση Πολιτιστικό Σύλλογο Ρεθύμνο και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Η γυναικεία περιπέτεια απέναντι στην πατριαρχία από καταβολή κόσμου μέχρι σήμερα μέσα από τη χιουμοριστική ματιά της απόδρασης. Σκηνοθεσία Απόστολος Κουγιτάκης. Θέατρο Αεροφύλι. Η γενική είσοδος 13 ευρώ, η προπόληση είναι με 11 ευρώ. Έτσι, λοιπόν, 27 με 28 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βραδάκι και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα με 13 ευρώ. Πάμε λοιπόν, έχουμε τι έχουμε, Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, η γυναίκα πίσω από το Λγίν συνεχίζεται. Στην αρχή ελεύθερα στις 9 η ώρα το βραδάκι, είσοδος ελεύθερη και αυτό. Έχουμε στο Vibes, στο αγαπημένο, έχουμε Μάνο Πιτοπουλάκι, Γουνάκι Βιργινία, έτσι. Κουντουριώτη 137 στις 10.30 το βραδάκι, ωραίο προγραμματάκι. Και έχουμε τώρα και χρώματα ελπίδας, αμέσως μετά θα πω και για την Κυριακή.

Χρώματα ελπίδας, παιδιά. Η ζωή μας τι θέλει? Θέλει χρώματα ελπίδας για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά ΑΛΦΑΦΕΜ 104,7. Και πάμε στις εκδηλώσεις της Κυριακής μας. Συνεχίζεται η ωραία παράσταση Θεατρική Ομάδα Απόδραση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρεθύμνης. Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Γυναικεία περιπέτεια απέναντι στην Πατριαρχία από καταβολή κόσμου μέχρι σήμερα μέσα από τη χιουμοριστική ματιά της απόδρασης. Η σκηνοθεσία πάντοτε από τον Απόστολο Κουγιτάκη στο θέατρο Εροφίλη. Λοιπόν, είναι και Σάββατο και Κυριακή έτσι στις 9 η ώρα το βραδάκι. Πάμε για να δω και άλλες εκδηλώσεις την Κυριακή στην πόλη μας. Συνεχίζεται και η γυναίκα πίσω από τον Ελγίν, προβολή του δραματοποιημένου ντοκιματέρ της Μιμής Δενίση, με ώρα έναρξης 9 στην Αρχαία Ελεύθερνα. Έχουμε στο Μιξόρουμα Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργο Σαβάκη, έναρξη 9 η ώρα, αναβίωση του Θήμου του Κλείδωνα, λοιπόν, στην πλατεία του χωριού. Είσοδος δωρεάν, αναβίωση του Θήμου του Κλείδωνα στο Μιξούραμα, στις 9 η ώρα το βραδάκι με 11.30. Μια χαρά, πολύ όμορφα πράγματα λοιπόν στην πόλη μας. Απολαύστε τα, περάστε όμορφα, πολύ σημαντικό, με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Για σένα έχω γεννηθεί και αμέσως μετά πάω διαφημιστικά. Μη μου φύγετε, μη μου πάτε πουθενά. Γυρνάω με ζώδια, με τραγούδια. Και πάνω απ' όλα με μια καλημέρα ακόμα με χαμόγελα.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Αφήστε λοιπόν ό,τι κάνετε και ελάτε, ελάτε να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά εδώ στον Αλφα μας για άλλη μια φορά. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Είμαστε εδώ ζωντανά, είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Η Χρύση Βλυποπούλη στο μικρόφωνο και μαζί της και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη και ο Νικόλος ο Χαρκιανάκης με την υπέροχη προσφορά του, υπερπροσφορά του θα πω εγώ, το μοσχάρι, μοσχάρι για κοκκινιστό. Μπριζόλες μοσχαρίσιες και μας μοσχαρίσιος νοπός. Μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό στο 698-579-3601 κάνετε τις παραγγελίες σας. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στο Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Δημιουργείτε τώρα και τα όμορφα πάρτι σας και για τα παιδιά σας αλλά και για εσάς τους πιο μεγάλους. Λοιπόν, 28310 βάζετε την άθληση και το πάρτι στη ζωή σας ταυτόχρονα. Λοιπόν, επικοινωνείτε λοιπόν και ρωτάτε περισσότερα στο 28310-74-770. Λοιπόν, είναι παρατέταρτο η ώρα, βλέπω εδώ. Οπότε να σας πω στα γενικά ότι έχουμε τετράγωνο ήλιο Ποσειδώνα, δημιουργεί σύγχυση, υπερευαισθησία, θολό τοπίο στις σχέσεις και στις αποφάσεις. Αργότερα το τρίγωνο Σελήνης διαφέρνει ευχάριστες εξελίξεις για τα ζώδια του νερού του τρίτου δεκαημέρου. Λοιπόν, να ξεκινήσω θέλουμε, πάμε κρυαράκια. Φίλε μου, κρυέ, η Παρασκευή σε βάζει σε δοκιμασία εξωτερικής αναζήτησης, καθώς το τετράγωνο του ήλιο από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σου δημιουργεί ένα θολό τοπίο γύρω από οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα. Το πρωί μπορεί να νιώσεις ότι κάποιοι δεν σου λένε όλη την αλήθεια ή ότι εσύ ο ίδιος δυσκολεύεσαι να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις. Πρόσεξε βιαστικές αντιδράσεις και υποσχέσεις που ακούγονται υπερβολικά καλές. Αργά το απόγευμα, η σελήνη του Σκορπιού σε τρίγωνο με το Δία σε βοηθά να βρεις συναισθηματική ισορροπία και να στηριχτείς ένα πρόσωπο που σε καταλαβαίνει ουσιαστικά, κρυαράκι μου. Και πάμε στα ταυράκια. Ταύρο, η Παρασκευή σε κάνει πιο διαστητικό αλλά και πιο ευάλωτο απέναντι σε λόγια και συμπεριφορές τραϊτών. Το τετράγωνο του ήλιου από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον κρυό φέρνει παρασκήνιο, μυστικές σκέψεις, μια αίσθηση ότι κάτι σου διαφεύγει. Μέσα στην ημέρα ίσως αλλάξεις γνώμη για ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση, καθώς αντιλαμβάνεσαι λεπτομέρειες που μέχρι τώρα αγνοούσες. Απόφυγε κοτσομπολιά, βιαστικά συμπεράσματα, ενώ αργά το απόγευμα η Σελήνη από το Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία ευνοεί συζητήσεις, συμφιλιώσεις και μια σημαντική συναισθηματική ανακούφιση. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, από το ξεκίνημα της Παρασκευής αντιλαμβάνεσαι ότι οι απαιτήσεις γύρω σου αυξάνονται. Χρειάζεται να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικά σημαντικό. Τετράγωνο ήλιο από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον κρυό μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση σε φιλικές σχέσεις ή σε υποθέσεις που σχετίζονται με ομάδες και συνεργασίες. Κάποιος ίσως σου δώσει υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρηθούν. Μην επενδύσεις χρόνο και ενέργεια σε ανθρώπους που δεν έχουν ξεκάθαρες προθέσεις. Ενώ το βράδυ Σελήνη από το Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποσχέσεις σου και να νιώσεις μεγαλύτερη σταθερότητα, διδυμάκι μου. Πάμε στα καρκινάκια. Λοιπόν, καρκίνη, η Παρασκευή σε επηρεάζει έντονα, καθώς ο ήλιος από το ζώδιο σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον κρυό. Σε κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι στις απαιτήσεις των άλλων. Μπορεί να αισθανθείς ότι χρειάζεται να αποδείξεις πράγματα ή να στηρίξεις καταστάσεις που σε κουράζουν ψυχολογικά. Πρόσεξε ιδιαίτερα τις υπερβολικές προσδοκίες σε επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις. Ωστόσο, όσο πλησιάζει το βράδυ, Σελήνη από το Σκορπιό, σε τρίγωνο με το Δία στο ζώδιο σου φέρνει αισιοδοξία, συναισθηματική ζεστασιά και ευχάριστες εξελίξεις μέσα από ανθρώπους που αγαπάς, καρκινάκι μου. Πάμε στα λιονταράκια. Η σημερινή Παρασκευή, λέοντας, σε καλεί να κινηθείς πιο προσεκτικά απέναντι σε καταστάσεις που δεν είναι τόσο ξεκάθαρες όσο φαίνονται. Το τετράγωνο του ήλιου από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον κρυό επηρεάζει κυρίως την ψυχολογία σου και μπορεί να σε κάνει να αμφιβάλλεις για πρόσωπα, αποφάσεις ή ακόμα και για προσωπικούς στόχους. Απόφυγε υπερβολικές αντιδράσεις, κράτησε αποστάσεις από ανθρώπους που δημιουργούν σύγκυση. Αργά το απόγευμα η Σελήνη από το Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα από το οικογενειακό ή προσωπικό σου περιβάλλον, λιονταράκι. Και πάμε στους Παρθένους. Παρθένη, η Παρασκευή σε οθεί να δεις πιο ρεαλιστικά πρόσωπα και καταστάσεις που μέχρι τώρα αντιμετώπιζες με υπερβολική ανοχή. Τετράγωνο ήλιο από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον κρυό μπορεί να δημιουργήσει απογοήτευση γύρω από οικονομικές ή συναισθηματικές υποθέσεις, ιδιαίτερα αν είχες επενδύσει πολλές προσδοκίες. Μέσα στην ημέρα θα χρειαστεί να ξεχωρίσεις ποιος είναι πραγματικά δίπλα σου και ποιος λειτουργεί επιφανειακά. Ευτυχώς αργά το απόγευμα η Σελήνη από το Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία φέρνει θετικές ειδήσεις, επικοινωνίες και μια αίσθηση ανακούφισης, Παρθένε μου. Λοιπόν, και εγώ τώρα με ανακούφιση, αλήθεια σας το λέω, που βλέπω ότι προλαβαίνω να πάω και σε άλλο τραγούδι, θα πάω σε Νικηφόρο Φιθούλκα. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, ελάτε.

Έτσι είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έτσι και καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Είμαστε ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα τη Φιλιππούλου. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12. Λοιπόν, ζυγέ μου, η ατμόσφαιρα της Παρασκευής σε κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι στις συμπεριφορές των άλλων και ίσως νιώσεις ότι κάποιοι ζητούν περισσότερα από όσα μπορείς να προσφέρεις. Το τετράγωνο τηλιο από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό επηρεάζει άμεσα σχέσεις, συνεργασίες, δημιουργώντας σύγχυση ή απογοήτευση από πρόσωπα που περίμενες να λειτουργήσουν διαφορετικά. Μην προσπαθήσεις να ικανοποιήσεις όλους γύρω εις βάρος σου και της δικής σου ηρεμίας. Το βράδυ η σελήνη από το Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία φέρνει μεγαλύτερη σιγουριά και βοηθά να πάρεις σωστές αποφάσεις, ζυγέ μου. Πάμε στους Σκορπιούς. Λοιπόν, Σκορπιέ μου, ξεκινάει η Παρασκευή με αρκετές υποχρεώσεις και μια αίσθηση ότι πρέπει να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο και την ενέργεια. Το τετράγωνο του ήλιου από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό μπορεί να φέρει κούραση, ασυνεννοησία ή μικρές απογοητεύσεις μέσα στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα αν περιμένεις περισσότερη συνέπεια από τους άλλους. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να τα προλάβει όλα. Όσο προχωράει η μέρα, η σελήνη από το ζώδιό σου σε τρίγωνο με το Δία από τον καρκίνο αλλάζει εντελώς το κλίμα και σου δίνει δύναμη, αυτοπεποίθηση και θετικές εξελίξεις. Πάμε στα τοξοτάκια. Λοιπόν, τοξότη, σημερινή Παρασκευή σε κάνει πιο ευάλωτο συναισθηματικά. Ίσως νιώσεις ότι κάποια πρόσωπα δεν ανταποκρίνεται όπως θα ήθελες στις ανάγκες ή στις προσδοκίες σου. Το τετράγωνο του ήλιου από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό επηρεάζει κυρίως την ψυχολογία και τις προσωπικές σου επιθυμίες, δημιουργώντας σύγχυση γύρω από καταστάσεις που θεωρούσες ξεκάθαρες. Απόφυγε υπερβολές, συναισθηματικές αντιδράσεις της στιγμής. Το βράδυ, σελήνη από το Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία σε βοηθά να ηρεμήσεις, να σκεφτείς πιο όρημα και να βρεις στήριξη εκεί που πραγματικά αξίζει. Πάμε στα εγωκεράκια. Λοιπόν, εγώ και η Παρασκευή σε φέρνει αντιμέτωπο με ζητήματα σχέσεων, συνεργασιών που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Το τετράγωνο του ήλιου από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό δημιουργεί θολή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι ή στις προσωπικές σου επαφές. Ίσως νιώθεις ότι κάποιοι δεν είναι τόσο ξεκάθαροι μαζί σου. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις καταστάσεις που ακόμα δεν έχουν αποκαλύψει όλη την αλήθεια τους. Από το απόγευμα και μετά η σελήνη από το Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία φέρνει στήριξη από φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Και από τα εγωκεράκια πάμε στα υδροχωάκια. Λοιπόν, εγωκέρι, υδροχώοι. Τέλεια. Λοιπόν, υδροχώοι μου, Παρασκευή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και κυρίως στον τρόπο που επικοινωνείς με τους άλλους. Το τετράγωνο του ήλιου από τον καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις, λάθος εκτιμήσεις ή μπερδεμένες πληροφορίες που θα σε αποσυντονίσουν. Καλό είναι να μην παίρνεις τις μετρητής όσα ακούς και να διασταυρώνεις δεδομένα πριν αντιδράσεις. Παρά την πίεση της ημέρας, η σελήνη του Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία αργά το απόγευμα βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά. Και πάμε στα ψαράκια μας. Λοιπόν, φίλε μου, ηχθή, η Παρασκευή σε επηρεάζει έντονα συναισθηματικά, καθώς το τετράγωνο του ήλιου από τον καρκίνο με τον κυβερνήτη σου Ποσειδώνα από τον Κριό σε κάνει πιο ευαίσθητο ονειροπόλο αλλά και επιρρεπή σε αυταπάτες. Μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρξουν στιγμές που θα δυσκολευτείς να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικό και τι βασίζεται σε φόβους ή υπερβολικές προσδοκίες. Απόφυγε να πάρεις προσωπικά συμπεριφορές τρίτων, ενώ το βράδυ αλλάζει εντελώς η ενέργεια, καθώς η σελήνη από το Σκορπιό σε τρίγωνο με το Δία σου χαρίζει αισιοδοξία, έμπνευση και πολύ πιο όμορφες εξελίξεις. Αυτά είναι τα όμορφα, βρε παιδιά. Όμορφες εξελίξεις. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι θέλω να ακούσω. Το γλέντι θέλω να ακούσω. Θέλω να γλεντήσετε, θέλω να περάσετε όμορφα και αυτό το όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Παιδιά, γλέντι, η ζωή είναι όμορφη. Είναι όμορφη και έχει πολύ όμορφες στιγμές τις οποίες να τις απολαμβάνουμε, να μην τις αφήνουμε για αύριο. Δεν ξέρουμε το αύριο, το σήμερα ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να υποστηρίξετε και τις εκδηλώσεις στην πόλη μας, εγώ θα ξαναπώ, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα λέω ξανά αυτά, γιατί πραγματικά είναι τόσο όμορφα τα χωριά μας, τόσο όμορφα.

0: Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ένα πολύ μεγάλο σ' αγαπώ. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω όλους για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσω τα γκουρού Άρωμας Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη και να σας υπενθυμίσω 28310264-42, 28310-42334 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τους γκουρού του αρωματισμού. Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό. Η άθληση είναι τρόπο ζωής πια για μας και είναι στον Αδελιανό Κάμπο. 2831-074-770.
1: Μάτια μου,
0: έχω για σένα, έχω. Σας υπενθυμίζω, η εταιρεία του Χαρκιανάκη του Νικόλαου, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πω 9,5 μόνο ευρώ το κιλό. Η προσφορά συνεχίζεται.
1: Και πως μ' αρέσει,
0: και μ' αρέσει πολύ που συνεχίζεται. 698-579-3601 το τηλέφωνο για τις δικές σας παραγγελίες. Αχωρεβή.

Και για να, γιατί να μην το βάλω λίγο ακόμα, βρε παιδιά, έχω έρωτα με το γλέντι, έχω έρωτα. Λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Γεια σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310 24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
9: για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
2: 104,7. 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Πρώτη ερώτηση που έκανε ο Μήτρογλου.
5: Τι?
1: Λέει στο διπλανό του, δεν ξέρω ποιος ποδοσφαιριστής. Θα λέει, φίλε, ξέρεις πόσες μέρες πας Βραζιλία με παπάκι?
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας.

0: με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
2: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
2: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
2: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
2: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
1: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
2: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
2: Γράφε 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
2: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
2: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
2: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Πρωινό σφαίρα.
11: Άνοιξε χθες μια διαθήκη. Ναι, πέθανε ο σύζυγος. Πήγα να την ανοίξουν και μου στείλε τι έγραφε η διαθήκη.
12: Για πες.
11: Αφήνω όλα όσα έχω στη γειτόνισσα, η οποία ποτέ δεν έπασχε από ημικρανίες. Στη γυναίκα μου αφήνω ντεπών.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Ναι, καλημέρα σας. Παίρνω τηλέφωνο από την τροχιά ένας Μάκρης. Έχουμε εδώ πέρα μια καταγραφή ενός Ιβάντος και έρθει εδώ πέρα μια κλήση η οποία έχει και το ροζ χαρτάκι μέσα. Μάλλον ο αστυνομικός ξέχασε να σας το δώσει. Είναι 660. Αν δεν σας το στείλω μέχρι αύριο το πρωί, αυτό αν δεν τακτοποιηθεί, πηγαίνει στα 960 ευρώ. Γιατί είναι σύντομο.
15: Ναι, παρακαλώ. Είναι στην Άμακρη, δεν μπορεί να είναι, δεν είναι αυτό?
14: Αυτό έχει φύγει τώρα στα κεντρικά, είναι στον Πειραιά.
15: Και γιατί μου το λέτε μετά από τόσες μέρες, δεν καταλαβαίνω.
14: Γιατί έχει γίνει λάθος, αυτό σας λέω. Έχω μαζί και το ροζ χαρτάκι.
15: Εκείνη την ώρα ο αστυνομικός που με σταματάει.
14: Ναι.
15: Γιατί δεν μου λέει ότι έχω κλείσει?
14: Εκεί τη στιγμή τώρα μου ήταν θολωμένο, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Ξεκινάει βάρδια από τις 8 ώρα το πρωί.
15: Ναι, ξέρω, νοσηλεύτρια είμαι και τις ίδιες βάρδιες δουλεύω, κύριε.
14: Κάνετε κυλιόμενο όμως.
15: Βεβαίως.
14: Καταλαβαίνετε οπότε πόση κούραση είχε το έργο. Ξέχασα να σας δώσω το ροζ χαρτάκι.
15: Εγώ με ανθρώπους.
16: Μη στείλτε ένα περιπολικό να πάρει την κυρία που μιλάτε να τη φέρει εδώ να τελειώνουμε.
14: Είναι στην Άξο.
16: Να πάει στο τοπικό τμήμα τη Νάξου.
14: Μισό λεπτό,
16: να πάρθει μια πληροφορία να πάει στο κρατητήριο να τελειώνουμε.
15: Με ακούτε?
14: Παρακαλώ, πείτε μου.
15: Πότε πρέπει να την πληρώσω την κλήση?
14: Αυτό πρέπει να πληρωθεί τώρα.
15: Γιατί τώρα πρέπει να πληρωθεί, τώρα αυτή τη στιγμή?
14: Τώρα. Δεν γίνεται πια το δημόσιο να περιμένει τη δική σας την ασυνέπεια. Τώρα. Καλημέρα σας. Μ' ακούτε?
15: Όχι, δεν σας ακούω.
14: Γιατί δεν ακούτε σφαίρα 102,2? Αυτό πρέπει να κάνετε όλοι.
17: Αλφα FM
7: 104,7.
10: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
17: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Sfera Mix. Petros Karas in the mix.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Αλφα στους 104,7.
12: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
13: Άκου δυνατά,
14: άκου μοναδικά.
12: Αλφα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-Stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
0: Άκου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακό.

0: Και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
1: εσύ, αυτό που αγαπάς. Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Πρωινό σφαίρα.
8: Να θες να χάσεις βάρος, ρε φίλε,
9: ναι.
8: Και να μην θέλει το βάρος να χάσει εσένα. Και όπως μου στέλνει εδώ πέρα μήνυμα και ο Ιορδάνης, Γρηγόρη, είναι φοβερό. Βλέπω παπούτσια, λέω ταξίζω, πάω το αγοράζω. Βλέπω ρούχα, λέει ταξίζω,
9: πάω το αγοράζω.
8: Πάω το αγοράζω. Μένω ταπί, λέω ταξίζω, το βουλώνω.
7: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Δύναμη,
3: εμπειρία,
1: γνώση,
3: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ?
9: Εγώ θα πάω. Γράφε 28310 30 250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι.
9: πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
1: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα στους 104,7.
2: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
6: Πρώτη φορά στο γενικά.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: στις λύπες. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη.

0: Ο σταθμός, το ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Αλφα στους 104,7.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Από τότε που ξεκίνησε η καραντίνα, έχει αλλάξει τίποτα μέσα σας?
3: Αυτή την περίοδο τη θυμάμαι λιγάκι θολά.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ, κάτι δεν πήγε καλά. Οκ, συνέβη μια πανδημία, μείνα μέσα στο σπίτι, 1-2 μήνες. Πώς είναι η κουζίνα τα παλιά τα μάτια, 1-2-3
4: μήνες. Ναι.
2: Σαν κάποιο από το 5 να μας πήγε στο 4.
4: Μας χάζεψαν δηλαδή.
2: Και τώρα που τελείωσε.
3: Επένα ένα φίλο με το βάλα στον γκριλ σκέψου, είναι εντελώς καμένο.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. 104,7.
5: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδια άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ
5: αυτό που αγαπάς.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακού μουσική, ακού μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
16: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Ρεύκανση. Αλλά όχι στα δόντια. Θέλουν, λέει, να κάνουν όλο και περισσότερες Βρετανίδες ακολουθώντας το παράδειγμα celebrities, όπως ας πούμε η Kourtney Kardashian.
19: Κάνει bleaching αυτή. Μάλιστα. Υπάρχει και φυσικός τρόπος, λέει, για bleaching. Δεν θες να κάνεις χημικές μεθόδους. Παραδοσιακός, ρε παιδί μου, βάζανε το κατακάθι του καφέ. Αλήθεια. Ένας φίλος που είχε θέμα με ορίδες το είχε ξεχάσει και πήγε στον γιατρό να τον δει και του λέει: α, μεγάλη πόρτα θα διαβίσει, του λέει. Κάτι λεφτά θα πάρεις. Κάτι λόγια ακούγονται. Ένα κάπα μεγάλο βλέπω και ένα κρεβάτι.
18: Υπάρχει. Πώς γίνεται αυτή
19: το bleaching,
18: η συγκεκριμένη επέμβαση?
19: Το μπασλωρίνι. Το φέρνεις λίγο να μουλιάσει.
18: Έλα, ιδία, άντε πρωί πρωί.
20: Θα φέρνεις 5 λεπτά.
19: Και μετά βάζεις το κόλλο στα λευκά.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, θα πω την αλήθεια μετά από τόσα χρόνια.
2: Τι
1: είχα πει ότι δεν έλεγα ψέματα μετά τα 33 και πραγματικά το κράτησα εκτός από αυτό εδώ. Έχω δύο μπουκάλια νερό μέσα στο ψυγείο.
2: Ναι.
1: Αυτά τα δύο μπουκάλια νερό, το ένα πίνω με το στόμα και το άλλο το μπουκάλι το έχω για τους ξένους, αλλά πίνω και από αυτό με το στόμα.
3: Και έχουν πάει πόσες φορές στο σπίτι του.

0: ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Γεια σας, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
11: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Φόντα? Πολύτροπος είναι το όνομά μου, Νίκος Πολύτροπος. Πήρα το τηλέφωνο σας από τον κύριο Κυριαζόπουλο που συνεργάζεστε. Έχετε εσείς τη μεταφορική, σωστά?
12: Ναι, ναι, ο κύριος Κυριαζόπουλος, για θυμίστε μου λίγο ποιος είναι, γιατί είναι και πώς είναι πατέρα μου γνωστό.
11: Ο κύριος Κυριαζόπουλος είναι που έχει την εταιρεία με τα φωτιστικά. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι στον Άλυμο. Ναι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας. Μπράβο, μπράβο. Μου είπε να μιλήσω με τον Φόντα. Ήθελα με κάποιο τρόπο να έρθουμε σε μια συνεννόηση. Δεν ξέρω φυσικά και το πρόγραμμά σας.
12: Να σα ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να πάρετε λίγο, επειδή είμαι σε κάποια διαδικασία δουλειά, μπορείτε να πάρετε κάποια στιγμή πιο αργότερα, πιο μετά, αν έχετε καλοσύνη.
11: Πιο μετά πότε?
12: Συγγνώμη, τώρα βλέπετε τι φορτώνουμε τώρα. Πάρτε μετά από κανένα τριωράκι.
11: Τριωράκι, έγινε, θα σα πάρει. Ίσως σα πάρει η συνεργάτη δάμη, η κυρία Κολοκοτρώνη.
12: Ευχαριστώ.
11: Να είστε καλά. Γεια σα.
13: Πάσα στην Κολοκοτρώνη.
11: Τι να τους πω, εντάξει, αφού φορτώνει ο άνθρωπος.
14: Δεν ήθελε σημασία.
13: Δεν μας κάλεσε σήμερα.
14: Δεν έχει καμία σημασία όμως.
11: Γεια σας ο κύριος Φόντας. Παίρνω να σας κάνω μια πλάκα.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Αλφα FM
3: 104,7.
15: 104,7.
13: Συντονίστηκες?
16: Κόλλησες.
13: Κόλλησες.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αποκλειστικά.

0: 92,2.
1: Το θέμα της ημέρας, απλά λέμε το θέμα της ημέρας και τέλος.
2: Θα προτιμούσες να παρατήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου το σεξ, το φαγητό?
1: Είμαι σε μια ηλικία την οποία, ρε παιδί μου, έχω ευχαριστηθεί και τα δύο. Τώρα, με ποιο θα συνεχίσω? Με το φαΐ. Κατάλαβες? Δόξα τω Θεώ.
2: Γιάννη,
3: θα κόψεις το φαγητό, ε?
2: Κοίτα ο Μπούς.
1: Τι θα κόψεις το φαγητό? Σιγά, βρε. Βρε Ρόκος, η Φρέντη της ηχοληψίας. Άσε μας, βρε Γκουσγούνι, φύγε από εδώ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών

0: Frontier, η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης, λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
12: 28310-24111.
11: Και www.mbs.com.gr.
12: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
11: και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697.

0: 286-12-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο. 102,2.
6: Σφαίρα 102,2 επιστρέψαμε. Έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου. Παιδιά, με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, ίσως η ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Σωστά. Το συμπλήρωμα διατροφής Pharmalit Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμένετε δραστήριοι όλη μέρα. Σε πολύ πρακτική, αναβράουσα μορφή και με πολύ ευχάριστη γεύση λεμόνι. Δύο από εσάς θα κερδίσουν και σήμερα συμπληρώματα διατροφής Pharmalit Hydro Plus. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Pharmalit, αφήστε κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου σε ένα τραγούδι που το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2005 από το Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.

0: βούτια στο παρελθόν με τον Αντώνη Ρέμο. Τρέμω εδώ στο Σφαίρα 102-2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα που μας φέρνει κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή, πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν λέμε τίποτα άλλο προς το παρόν. Περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης. Εμείς και πάλι εδώ. Αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Φυλάκια απείρα. Μουά.
1: Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!

0: πρωινό σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 5383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 28 310 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κοίτα τη ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
1: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Στο Ρέθινο, τα Μεσφαίρα.

0: άνοιξε μας ρε Γιάννη. Πρέπει να παίξει το τελευταίο φωνή εν του φέρει. Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε σήμερα που ο μήνας έχει, τι έγινε καλέ?
1: 26 του Ιούνιου.
0: 26, τι ωραίες μέρες είναι αυτές. Νικόλα μου, καλώς ήρθες ξανά.
1: Πάει, ευχαριστώ, να είστε καλά, καλώς
0: ήρθες. Πάει ο Ιούνιος, παιδιά, τελείως.
1: Πάει ο Ιούνιος και μια καλαμαράκια.
0: Πότε έχουμε την πρώτη του μηνός, Τετάρτη. Τετάρτη, ναι, γιατί Τρίτη είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε, τα κέφια σας, τα νέα σας. Ο Κυφισός ήταν πάρα πολύ καλούλης τώρα που το κατέβηκα στις 4 και κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν το περίμενα, ναι. Με εξέπληξε. Αυτό συμβαίνει μια φορά στο ποτέ, αλλά και που συμβαίνει, καλά είναι.
1: Κίνηση πέτυχα, αλλά άπειρη κίνηση από την κάθοδο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι.
1: Άπειρη όμως.
0: Μήπως εγώ στη φάση που κατέβηκα εγώ δεν ήταν. Δεν σου σταμάτησα καθόλου.
1: Με τη μηχανή ήμουν, οπότε όλα καλά.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 26 και όπως σας έχουμε πει πάρα πολλές μέρες πριν, σήμερα στις 6 το απόγευμα, σε μία ώρα δηλαδή, σε μία ώρα παρά 10 λεπτά, θα είναι μαζί μας ο Ακύλας εδώ στο στούντιο του Σφαίρα. Έρχεται ο Ακύλας να μιλήσουμε για τα πάντα, διότι την Τρίτη είναι η συναυλία του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 9 το βράδυ. Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Και έτσι λοιπόν ο Ακύλας θα είναι σήμερα εδώ για να μας τα πει όλα. Όλα μα όλα.
1: Θα παίξουμε κιόλα, θα γίνει ο χαμός. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ο Μακάριος γιορτάζει, Μακαρίτσα, ο Μακάριος. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων.
0: Επίσης, ο κλέρχος Μαρουσάκης βγήκε και δήλωσε ότι δεν έρχεται καύσωνας, που λέμε ότι έρχεται καύσωνας τον Ιούλιο.
1: Μα ήδη έχεις
0: καύσωνας. Το πρώτο δεκαήμερο, μιλάμε τώρα για 40 τόσο, ρε παιδί μου. Γιατί η Ευρώπη καίγεται, γίνεται χαμός. Αλλά όμως τα μελτέμια που έρχονται και που υπάρχουν, βέβαια, τρομάζουν για φωτιές. Έτσι, το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας, προειδοποιεί ο κύριος Μαρουσάκης.
1: Μάλιστα. Σαν σήμερα, πάρα πολλούς αιώνες πριν, το 1498, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα φτιάχνουν αμάξια, τεχνολογία, κάνουν τα πάντα, οι Κινέζοι, εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Το 1498 ήταν ουσιαστικά ένα ξύλο με κάποια στάχια που τα είχαν περάσει από τρύπες.
0: Ναι.
1: Και καθάριζαν
0: τα
1: δόντια
0: τους. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31. Ξεκινάμε κατευθείαν με Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι ταλέντο.
1: Ταλέντο, φοβερό.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2. Αυτό που είπαμε έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε στο backstage. Τέλος πάντων, θα τα μάθετε όλα στην πορεία. Απογευματινό σφαίρα 102-2. Παρέα εδώ με την Pharmacept. Gel ή cream. Όποια και είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντουζ, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Το Sour Gel προσφέρει έναν άλλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας και αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Το Hygienic Sour Gel. Και βεβαίως για πλούσια αίσθηση συνυδάτωσης και θρέψης έχουμε το Hygienic Sour Cream, που προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα.
1: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Καλείς τώρα στο 18133 ή επισκέψου το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
0: Είδατε το βιντεάκι του Harry Styles που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπου σταμάτησε συναυλία του όταν διάβασε το μήνυμα μιας Ελληνίδας.
1: Έλα ρε.
0: Ένα πανό είχε σηκώσει το κορίτσι. Λοιπόν, από τις Κερκίδες, το οποίο έγραφε. Συγγνώμη, περίμενε. Λέει: πούλησα φωτογραφία με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ.
1: Ωραίο.
0: Και προφανώς του κίνησε την περιέργεια. Και εκεί που τραγουδούσε σταματάει, έχει γίνει viral το διαδίκτυο. Σταματάει και της λέει: συγγνώμη, λέει, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή. Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ. Και λέει: πώς σε λένε? Και λέει: Φένια. Όλο το στάδιο γελούσε και Φένια, ναι. Λοιπόν, το άλλο που είδα είναι αυτό με στην Τενερίφη που κυκλοφορεί ένα άλλο βιντεάκι στο διαδίκτυο, που τρέχουν, κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν εξαπλώσεις. Το είδατε αυτό?
1: Αυτό γίνεται στην Τενερίφη.
0: Χαμόσε!
1: Στην Τενερίφη που το λέγαμε και χθες στην εκπομπή εκεί στην Novibet, ότι συζητάγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινάει ο υπερτουρισμός. Έχει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα, δεν βρίσκεις στις παραλίες να κάτσεις, να φτιάξεις και τέτοια. Και έρχεται και σου λέει ο άλλος: ξέρεις τι, θα πάω λέει σε ένα all inclusive. Και τι γίνεται στην Τενερίφη? Επειδή έχουν σεκιουριτάδες, έχουν βάλει σεκιουριτάδες στις πισίνες με καγκελόπορτες, μέχρι τις 7 η ώρα κάθονται και κοιτάνε και φυλάνε. Μην πάει κανείς 2 η ώρα και βάλει πετσέτα. Και 7 η ώρα έχει βάλει και ένας Άγγλος κάμερα εδώ μπροστά, POV. Και είναι 7 η ώρα όλοι μαζεμένοι.
0: 8 ανοίγει η πισίνα.
1: 8 η ώρα από τις 7 είναι μαζεμένοι και κάθονται και τρέχουν. Για να προλάβουν τις
0: αγώνα δρόμου, χαμός έτσι.
1: Όπως βγήκε κι άλλο ένα βίντεο που έγινε viral από τη Σαντορίνη, που είναι 7 η ώρα το πρωί και είναι ουρές στη Σαντορίνη σε κάτι στενά για να πάνε να βγάλουν φωτογραφία σε ένα σημείο που είναι η τρούλη της εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται και κάθονται και κάνουν ουρές 7 η ώρα το πρωί.
0: Ο Χριστός.
1: 7 η ώρα το πρωί. Όταν λέμε ουρές χιλιομέτρων, έτσι, για να πάνε να βγάλουν φωτογραφία.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ έγινε χαμός. Όσοι πρόλαβαν, 9 ακριβώς, δεν υπήρχε καμία άδεια ξαπλώστρα. Τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, τι άλλο. Εντάξει, συμβαίνουν πάρα πολύ στενάχωρα πράγματα. Τα διαβάζουμε εμείς όλοι, όλα αυτά που συμβαίνουν. Να σου πω, δεν ξέρω τώρα, έχετε δει και Βενεζουέλα τι γίνεται και...
1: Σεισμός φοβερός στη Βενεζουέλα, ρε παιδί.
0: Χαμός.
1: 600 νεκροί, 50.000...
0: Εγώ δεν αντέχω να βλέπω τα βίντεο με τις φωνές.
1: 50.000 αγνοούμενοι.
0: Ναι, χαμός. Λοιπόν, ετοιμάζεται και ο γάμος Οικονομάκου Τσερέλα.
1: Ναι.
0: Ποστάρουν από το πάρτι σε σκάφος με την οικογένειά του από την Αργεντινή. Επίσης, τελείωσε και σήμερα και το Μποτζόρνο με τη Φέη Σκορδά.
1: Α, σήμερα ολοκληρώθηκε.
0: Δεν έχω δει και τον επίλογο.
1: Τώρα είναι να τελειώνουν οι εκπομπές, τέλος Ιουνίου.
0: Όχι, νομίζω 3 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή.
1: Α, την άλλη Παρασκευή.
0: Αλλά σήμερα τελείωσε το.
1: Και δεν ανανεώσαν συμβόλαια. Ανανέωσε συμβόλαιο, όχι.
0: Όχι, ανακοινώθηκε ότι τελειώνει το
1: project. Ολοκληρώνεται η συνεργασία ή το project.
0: Είπε το project.
1: Το project.
0: Τώρα τι ακριβώς με τα συμβόλαια δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο, να συζητήσουμε κάτι που δεν έχουμε πει. Στα αθλητικά δεν πάω.
1: Και τι θα έχει του χρόνου, ας πούμε, στην ώρα αυτή. Θα έχει,
0: δεν κάνω τηλεοπτικό ρεπορτάζ καθόλου.
1: Α,
0: κάποιο
1: κάνω.
0: Πρωινό θα γίνει.
1: Ναι.
0: Διαβάζω τίτλους που λέει ότι πάει εσύ στο καθημερινό, αλλά εσύ δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, και επίσης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να πάρει πρωτάθλημα με τους Miami Heat.
1: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε στο Miami, βέβαια. Στο Miami
0: πήγε το τελείως αυτό.
1: Ναι, έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή, 300 εκατομμύρια μεταγραφή.
0: Για πόσα χρόνια?
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια.
0: 300 το χρόνο είναι.
1: Όχι, ρε, 300 εκατομμύρια συνολικά. Και πουλήσαν σχεδόν όλους τους παίκτες. Τώρα ακούγεται ότι υπάρχει μια περίπτωση να γυρίσει και ο LeBron James να κλείσει την καριέρα του στους Miami. Να παίξει και ένα χρόνο με τον Γιάννη. Φήμες είναι αυτές. Δεν είναι επιβεβαιωμένο κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, προχωράμε με Μπέγκη Ζήνα και Άμυνα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε και παιχνίδια, έχουμε πίτσα φαν, έχουμε water fan, water park, τα πάντα όλα εδώ. Και στις 6 βέβαια έχουμε τον Ακύλα ζωντανά στο στούντιο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράδοση.

0: Πάλι να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
0: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
0: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Αλφα στου 104,7.
6: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
7: 40 χρόνια σα έχουμε υπό τι γρίλε μα.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, αντράκι, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Go, go, go, go!
15: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι! Πάμε!
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη!
18: Μήλο!
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο!
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι!
20: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ!
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθά

0: στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Γιατί χαρπήκε το υποσυνείδητο στον Σφαίρα 102. Ναι, θέλω χάρη.
1: Αν κάτι θα μου λείψει από την παπίλα, θα είναι το. Θέλω. Νικόλα μου.
0: Θέλω μια χάρη.
1: Και πάντα πριν βγούμε στον. Πριν βγούμε στον, πάντα όλα μου τα έχει πει.
0: Όχι, σου λέω,
1: θύμισε μου, θέλω χάρη. Θύμισε μου, θέλω κάτι από την Αμερική. Θύμισε μου, θέλω το ένα. Θέλω το άλλο.
0: Τώρα που το θύμισε πάλι καλά, δεν σου έχω δώσει screenshot.
1: Τι? Τίποτα.
0: Τι λε.
1: Δεν υπάρχει, Ελληνάκι μου, τίποτα. Από τα duty free μια κολόνια. Από τα duty free μια κολόνια.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, εδώ παρέα με την Novibet, διότι αν είσαι ξύπνιος, η Novibet έχει φέρει το Novi Social. Το απόλυτο στέκει για όλους τους παίκτες. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζεις στην Novibet και μπες εσύ στο Novi Social.
1: Λοιπόν, Max τώρα στην παρέα μας, καλοκαιράκι, ο Gigi Casascai, αλλά εσύ δεν έχεις λόγο να σκάσεις, έχεις τα Max Stores εκεί, ό,τι χρειάζεσαι. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, καρέκλες, τραπέζια, μπαμπού, τα πάντα όλα.
0: Καρέκλες, τραπέζια.
1: Μιλάμε, μη σκάσε, Μάξτρος. Εγώ πήγα στα Μάξτρος προχθές, παιδιά, και πήγα στο κομμάτι που έχει τα. Έκατσα σε μια καρέκλα, αυτές τις καρέκλες παραλίας. Ήτανε, λες και καθόμουν, τι να σου πω, στα σύννεφα.
0: Φαντασόσουν εσύ μπροστά σου, βλέπεις το πορί και όχι το Μάξτρος.
1: Ναι, αυτό, αλλά είχα κάτσει. Κοίταγα και τις τέντες, κοίταγα και τα ψυγιάκια. Μάξτρος, παιδιά, εγγύηση.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι από τα καλύτερά του, του Αντώνη Ρέμου, το Δευτέρα, στον Σφαίρα 102.2. Και σε λίγα λεπτά, εδώ μαζί μας, ζωντανά στο στούντιο, θα είναι ο Ακύλας.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εγώ στο Γιωργάκη που έστειλε ένα μήνυμα, λέει ο παππούς μου από την αρχή έλεγε ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Αλλά κανείς δεν του έδινε σημασία. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Επέμενε και συνέχισε να προειδοποιεί ότι ο Τιτανικός θα βυθιστεί. Ώσπου τον πέταξαν έξω από το σινεμά.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2.
4: Αλήθεια τώρα.
3: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Το νέο σίγκλι της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με ένα ζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30. Ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ταχύτητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
15: Άκου μουσική.
16: Άκου μουσική.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Νιώσε το ρυθμό.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
15: Εδώ. Τα ακούς όλα.
19: Πρωινό σφαίρα!
20: Τώρα θέλω να σα πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
21: Ένα θεό.
20: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
22: Ναι.
20: Και ρωτάει τη Χίρα, θα τον φιλήσει πριν να βάλουμε μέσα.
21: Και
20: λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
22: Ναι.
23: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε την πρωινό μου, πρωινό σφαίρα!
24: 104,7.
25: 104,7.
26: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
27: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Έκανα μια συζήτηση χθες με έναν τύπο με το αυτοκίνητο, παιδιά, που σταμάτησα κάπου. Ρώτησα, από εδώ καλά πάω? Μου λέει, πού θες να πας? Λέω, από εδώ.
28: Άρα καλά πας.
29: Γιορτάζει, του λέει, του άλλου, του Αγίου Βαλεντίνου.
30: Ναι.
29: Τι χερούλη, του λέει, πώς τη λένε? Δεν τη λένε, Βαλεντίνο με λένε.
27: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
31: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496.

0: και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Open Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα

0: πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop.
0: Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
0: Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop. Mix.
0: Αποκλειστικό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια. Συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Θα του πάρουμε το κινητό από τα χέρια σε πρώτη φάση.
14: Γρηγορά μου, ωραία μου, πες μου κάτι ανεβαστικό. Κάτι ανεβαστικό. Σκάλες.
15: Τώρα αλήθεια γελάς το σχολείο αυτό.
13: Γελάω που γελάει μόνος του.
15: Α, ωραία.
14: Πρώτη μέρα στο γυμναστήριο και άρχισα με TRX. Φοβερό, ε. Μου είπαν ότι κάνει θαύματα. Όντως, αποθαύμαζω.
13: Αυτά εσύ πιστεύεις θα γίνουν τρέιλερ?
14: Όχι. Εντάξει, φίλε, φοβερό το πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ε. Έλα ρε, τι κάνατε? Διατάσεις στην αρχή και μετά. Μετά, ρε φίλε, δεν ξέρω, λιποθύμησα. Εντάξει, παιδιά, σας έχω πει ποιο είναι το ρεκόρ μου στα 100 μέτρα.
16: Ποιο?
14: Τα 50 μέτρα.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Αλφα FM
18: 104,7.
19: 104,7.
18: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
1: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά. Για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Πρωινό σφαίρα.
8: Πάντως λέει να το ξέρετε, για 20 πόντους έκλεινα σπίτια και πριν χιονίσει. Ξεκίνησα και κυλιακούς χθες. Γιατί γελάς ρε βλάκα, γιατί γελάς, με κάνεις και μετά γίνομαι κακός.
9: Ναι, για πες και πού κατέληξα.
8: Δεν κατέληξα.
9: Τι?
8: Για αρχή ξάπλωσα απλά. Σήμερα θα κάνω το άλλο.
10: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
11: Non-stop mix.
10: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
11: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία των

0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28310-24111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
0: εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιωφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Άκου μουσική.
8: Άκου μουσική.
7: Νιώσε το ρυθμό.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
7: Εδώ. Τα ακούς όλα.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Είναι η μέρα της περίεργης όμως, παιδιά, προσέχετε.
13: Γιατί? Και
12: δεν ξέρω, βλέπω όλο κάτι όνειρα περίεργα να πούμε.
13: Τι εγώ
12: ψάχνω τώρα, ψάχνω τον Ονειροκρίτη. Είδα το Βοσκόπουλο ρε στον ύπνο μου.
13: Έχει δυναμία.
12: Και διαβάζω τώρα Ονειροκρίτη και λέει προσέχετε, λέει αυτές τις μέρες, γιατί θα βιώσετε, λέει, αγωνία και λαχτάρα. Την Κυριακή ένιωθα πάρα πολύ δυνατός. Δεν ξέρω, είχα πιει και ένα ισοτονικό ποτό.
13: Ναι.
12: Τα λοιπά ένιωθα. Παιδιά, βγήκα έξω στους δρόμους, πλάκωσα. Δύο Batman, πέντε Superman, 8 Ζερό και 3 Ινδιάνους. Τους πλάκω στο ξύλο. Μετά με κυνηγούσαν οι μανάδες τους. Δεν ξέρω γιατί.
6: Αλφα FM
1: 104,7.
14: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Έχει γενέθλια η Ναταλία Γερμανού.
15: Έλα ρε Ναταλάκη, χρόνια πολλά, χρόνια
14: έτσι
15: πολλά.
14: Η Ναταλία γεννήθηκε 1900.
15: Μην το πεις ρε παιδί μου, μπορεί να μην θέλει.
14: Ρε άσπρο κορίτσι τώρα. Άσπρο σοβαρά το να πείτε τώρα την Ναταλία.
16: 1900.
15: Δεν θα το πεις.
14: Αυτό που κάνετε καταρχάς είναι, δεν μπορεί να λες τους άλλους.
16: Όχι, όχι, θα το πούμε.
14: Και να μην λες 1915. 1925.
15: Δεν μπορούμε, εμένα μου βγαίνει από μέσα μου.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1,000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαρά.

0: Πώς πάει?
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη?
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα?
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
7: Non-stop mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
7: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop, Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Ήμουνα μωρό.
12: Νάτα.
11: Oh. Νάτα φάτα, βλάκα. Και ξέρεις, ήθελα πάντα να μεγαλώσω. Κοιτούσα αυτός που ήταν δίπλα μου και έλεγα, εγώ γιατί δεν μπορώ να φτάσω το διακόπτη να ανάψω το φως μόνος μου. Γιατί δεν μπορώ να ανάψω το δερμοσύμφωνα και να λέω, μαμά, θέλω να κάνω μπάνιο. Εγώ γιατί δεν μπορώ να φάω σε χαμπούργκερ τρώνε οι άλλοι.
12: Τα έφαγες τελικά.
13: Εκεί θέλαμε να καταλήξει. Στα χάμπουργκερ που τρώγανε οι άλλοι. Και δεν του φτάναν τα δικά του. Έφαγε και τον αλωνών.
12: Τα έφαγες όλα μαζί τώρα που μεγάλωσες.
11: Παγωτά, αναψυκτικά.
13: Όλα ήθελες να τους τα φας.
11: Όλα ήθελα να τα φάω.
12: Ακυλιόδουλα από μικρό ήσουρα.
11: Λέω, πότε θα δω δικά μου λεφτά. Και να πόρθαν τα χρόνια και τα φάγα.
12: Ποια?
11: Όλα.
12: Μαζί τα φάγαμε.
13: Τα παγωτά, τα μπέργκερ.
11: Μαζί τα φάγατε, εγώ πάχυνα.
13: Τι είναι αυτό που σε έχει πονέσει αυτήν την ιστορία που μας λες?
11: Αυτό που με έχει πονέσει είναι ότι τι φλακία ήταν αυτή. Να θέλω να μεγαλώσω γρήγορα.
12: Α, το μετάνιωσες.
11: Τρελά. Και τώρα να ακούω, κύριε Γρηγόρη, εγώ, ο μικρός Πέπεζα Μίλα, εγώ, ο Γλυκούλης.
12: Παιδιά, κοίτα που βούρκωσε. Χαζό είσαι.
11: Εγώ, κύριε Γρηγόρη.
13: Συγκινηθεί.
11: Μα πώς να είμαι, κύριε Γρηγόρη, αφού είμαι ακόμα μικρούλης.
13: Πάρε τις μουσικές και αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχει συγκινηθεί ο παρουσιαστής.
11: Ο μικρός κύριος Γρηγόρης. Αυτά.
12: Βρε γερό μπαμπάλα, δες και μικρέ, κύριε Γρηγόρη.
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
15: 104,7.
16: 104,7.
13: Συντονίστηκες?
17: Κόλλησες.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
19: Πυροβολάει.
18: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
8: Και εσύ αυτό που αγαπάς.

0: πρόσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Πρωινό σφαίρα.
13: Πάντως θέλω να ξέρεις, Παναγίτη, ότι σ' αγαπάω.
14: Γρηγορή, η αγάπη θέλει πράξεις.
13: Ωραία, σ' αγαπάω. 18x52 464. Για πρέπει να πήρα 3 κιλά αυτές τις μέρες, ε.
14: Πώς τα πήρες, δηλαδή.
13: Έφαγα πολλά κεράσια.
14: Κεράσια.
15: Τέτοια εποχή.
14: Πού τα βρήκες τα κεράσια?
13: Μέσα στη τούρτα.
16: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM
1: 104,7 104,7
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
2: Κόλλησες.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Bye Valentine, Valentine. Non-stop.
5: Η Ελένη Φουρέιρα. Στο Θεό με πάει ο Βαλεντίνο με το Σφαίρα Μίξ.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα, την κυρία Τζίνα θα ήθελα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
6: Κυρία Τζίνα, καλημέρα, τι κάνετε? Δουλεύω σε ένα ζαχαροπλαστείο και με πήρανε τηλέφωνο για τις 2 Απριλίου που έχετε γενέθλια και να σας στείλω μια τούρτα.
5: Α, μάλιστα.
6: Τι κάνετε, καταρχάς, πολύχρονη κυρία Τζίνα μου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
6: Είσαστε νηπιαγωγός, είσαστε με παιδιά?
5: Ναι.
6: Είστε σπίτι ή στο σχολείο?
5: Στο σχολείο.
6: Α, οπότε έχετε δουλίτσα και έχετε και 4 παιδιά μου.

0: εδώ.
1: Αφήστε, εγώ θα βάλω άλλο. Θα βάλω ένα 4 και ό,τι θέλετε βάλτε εσείς από πίσω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ωραία. Να σας πω ποιος τη στέλνει την τούρτα.
0: Για πείτε μου.
1: Η φίλη σας η Joy. Και σας εύχεται μέσα από το ραδιόφωνο του Σφαίρα.
2: Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν.
1: Παναγής Τζοτζάτος, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Άμα θες, κάποιος χάραξε το καινούργιο αμάξι του πρώην σου με κλειδί. Του λέει αυτή, κατσαβίδι ήτανε. Να βάλω καφέ.
5: Έχω πίεση.
4: Γλυκό.
5: Έχω σάχαρο.
4: Χυμό.
5: Δεν κάνει.
4: Να σκάψω ένα λάκκο στην αυλή. Είναι ένας ψαράς και περνάει μια τύπησα και λέει: και γιατί ψώνεις από μένα, ψάρια μωρή? Καταρχάς δεν μ' αρέσει ο τόνος σου.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
6: Συντονίστηκες?
7: Κόλλησες.
6: Κόλλησες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
9: Πυροβολάει.
8: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ηρωβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Είμαστε
0: με τον Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Ο Γιάννης ο

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Πώς έλενε, Ντίνο, τότε.
6: Αγί!
7: Έλα!
6: Πώς λέγεται αυτός που βουτάει στη θάλασσα για να βγάλει σκουλίκια?
7: Σκουλικοειδίτης.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
6: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Η γυναίκα λέει είναι το πλάσμα που ενώ τρώει τον κουραπιέ,
6: ναι,
5: και συχαίνεται το ζουζούνι, το πρώτο το έχει για βρισιά, άντρε κουραπιέ, και το άλλο για γλυκόλογο. Ζουζουνάκι μου. Για να καταλάβεις τι συμβαίνει
6: στο γυναικείο εγκέφαλο.
5: Τι συμβαίνει?
0: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
6: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Έλα ρε Σάβα μου, έλα αγόρι μου, πολύχρονα ζακέ στην οικογένειά σου ρε φίλε.
12: Ευχαριστώ πολύ.
11: Τι κάνεις, να είσαι καλά, μέσα από την καρδιά μου ρε. Τι λέω, θα τον πάρω πρωί το κ***λι, θα του πω χρόνια πολλά να πούμε. Τι κάνεις, καλά είσαι?
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, όλα καλά, εσύ?
11: Μια χαρά αγόρι, μια χαρά. Το βράδυ θα κάνετε τίποτα, η ΕΡ τι κάνει?
12: Ποιος είναι?
11: Έλα ρε φίλε, δεν κατάλαβες. Έλα ρε Σάβα, αυτός είμαι. Γελάσε, η Σάβα μου. Από το Σφαίρα, Σάβα, χρόνια πολλά!
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM.
13: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
14: Non-stop mix.
13: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
14: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
4: Πήγα προχθές, ρε φίλε, να δούμε το ΙΚΑ τι γίνεται, γιατί είχα και ΙΚΑ και ΤΕΒΕ και πάω στο ΙΚΑ και βλέπω, να μπαίνω μέσα στο ΙΚΑ και βλέπω, ρε φίλε, το γιατρό να βάζει φακές. Θυμάσαι που βάζαμε στο σχολείο μέσα στο κυπελάκι το πλαστικό? Να σπέρνει φακές μέσα στο κυπελάκι. Του λέω, γιατρέ, τι κάνετε εκεί? Μου λέει, το αγροτικό μου.
0: 104,7.
1: 104,7.
5: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.